Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

μπορέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: μέτρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMI Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMI Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.

0: Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Okay, επιστρέψαμε στο ρυθμό 949. Λίγα λεπτάκια μετά τις 8, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Πάμε πρωινό Παρασκευουλίτσας.
2: Είναι η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση. Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος να πατήσεις το κουμπί?
3: Έτοιμος.
2: Πάτα το κουμπί να βγάλεις το παπάκι που θα κερδίσει την κατασκήνωση δώρο αξίας 650 ευρώ από το Πάμε Πρωινό.
1: Είχαμε 5 συμμετοχές την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Βέβαια, και με τη σημερινή μέσα. Για πάμε.
4: Ο Γιώργος, παιδιά, μου βγήκε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, για κάλεσε.
2: Της Δευτέρας, για πάρε τηλέφωνο.
1: Για κάλεσε, να δούμε.
2: Σούπερ! Λες να μας ακούει ή θα έχει πάει σχολείο?
1: Ωραία, είναι εδώ, για μισό λεπτό.
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
5: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
5: Είμαστε καλά.
2: Με ποια... Ποιος είναι στο τηλέφωνο, η μαμά του Γιώργου?
5: Η μαμά του Γιώργου και ο αδερφός του Γιώργου.
2: Α, σούπερ.
1: Α, ο αδερφός του Γιώργου. Ο Γιώργος πού είναι?
5: Ο Γιώργος μόλις μπήκε σχολείο.
1: Βέβαια, μας τα περιμένει.
2: Τέλεια. Πώς τον λένε τον αδερφό του Γιώργου?
5: Είναι ο μικρός Γιάννης που είναι 5 χρονών.
2: Αγαπούλα.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Υπέροχη.
1: Να μπορεί να μιλήσει με τον άνθρωπο και να συνεννοηθούμε. Θα παίξουμε και την άλλη εβδομάδα με το, και
2: βέβαια,
1: με τον Γιάννη.
2: Και
1: λοιπόν,
2: με
1: ο Γιώργος κέρδισε.
2: Κέρδισε την κατασκήνωση.
1: Με μεγάλη χαρά σας δίνουμε το δώρο. Έτσι. Να πάρετε τηλέφωνο στις Sports Villa Αθητάκη στο γραμματικό της κατασκηνώσης να συνεννοηθείτε. Κρατάμε τα στοιχεία σας.
5: Πάρα πολύ.
1: Για να περάσετε όμορφα.
2: Που μας ακούτε, που παίρνετε τηλέφωνο, που μας αγαπάτε και το λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τυχερός ο Γιώργος. Να του δώσετε φιλιά.
5: Ακούμε καθημερινά,
1: ναι.
5: Και έρθα και το μικρό εδώ που είναι 5 χρονών. Και ναι, θέλει και αυτός να παίξει.
1: Ωραία.
5: Κάθε πρωινή μαμά, πάρε σε παρακαλώ.
1: Οπωσδήποτε να πάρε.
2: Τη Δευτέρα, σε περιμένουμε,
1: Γιάννη.
2: Τη Δευτέρα
1: που θα έχουμε και άλλο δώρο να πάρε.
5: Ναι, το Γιαννάκη.
2: Ο Γιαννάκης και έχει και το αγαπημένο μόνο μας. Σούπερ. Φιλάκια.
5: Γεια σας.
1: Λοιπόν, καταπληκτικό. Εδώ, αυτά θα ζήσουμε εδώ. Αυτά
2: πάρα πολύ.
1: Εμείς χαιρόμαστε μόνοι μας και μας αρέσει πολύ να δίνουμε δώρα στα παιδιά και μας αρέσει πολύ που συμμετέχετε σήμερα, αλλά όχι και πολύ, με πολύ θέρμη. Τρεπόσαστε να κάνετε τις ειρήνες. Έχουμε κάμποσα μηνυματάκια.
2: Όχι, θέλουμε, θα βγάλουμε νικητή. Δίνουμε και άλλο δώρο, παιδιά. Δίνουμε 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων να τις φάτε στον τελικό του Eurovision, αρκεί να μας στείλετε στο 6937 949 949 το Viber μία μίμηση σε όποια σιρήνα θέλετε. Θέλουμε να κάνετε σιρήνες σήμερα. Σιρήνες χαράς, σιρήνες ό,τι σιρήνα περιπολικού.
1: Νομίζω το ασθενοφόρο είναι πιο εύκολο.
2: Και το πυροσβεστικό είναι εύκολο.
1: Αθηνά, ποιος σου έχει πει, παιδί μου, ότι κάνεις μίμηση?
2: Παιδί μου, κάνω σωστή μίμηση τη σιρήνα.
1: Τι περίπου, θέλει. Σαν σκυλί που το πάτησε κάποιος και κλαίει.
2: Εντάξει, δεν είναι και το δυνατό μου σημείο. Ο Τερλέγκας είναι το δυνατότερο.
1: Λοιπόν,
2: αλλά τι να κάνουμε, αφού ζητήσαμε σιρήνα σήμερα.
1: Σιρήνα, για 2 πίτσες δώρο, οπωσδήποτε, παιδιά. Παρακαλούμε τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε και το όλα στη φόρα. Mm. Έχουμε το πρώτο στοιχείο, το ραντάρ, και δεν συμμαζεύεται.
2: Έτσι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έλα να πάρει φωτιά το Viber.
1: Yes, yes, yes.
2: Και

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Κάναμε το λογαριασμό μας, τα βάλαμε κάτω και είναι η πιο ωραία στιγμή τώρα για να συζητήσουμε τα gossip της ημέρας, γιατί έρχεται το όλα στη φορά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: Κάθε μέρα τέτοια ώρα έρχομαι με τα gossip, αλλά σήμερα θα κουτσομπολέψουμε πάρα πολύ. Φορτούνη,
0: ναι.
3: Είσαι έτοιμος?
0: Ου, καλά.
3: Παιδί μου, για την, αυτή την κοπέλα που, είναι στη που συμμετέχει με τη Φιλανδία, τη βιολονίστρια.
0: Α, εκεί πάμε. Ναι, τι.
3: Λοιπόν, έχω να σας πω πολύ παρασκήνιο.
0: Εμένα
3: μου
0: αρέσει αυτή, είναι λίγο ντίβα, ύφος.
3: Η βιολονίστρια, λοιπόν, Λίντα Λαμπένιους. Αυτή που Λίτα εκπροσωπεί Λαμπένιος, τη Φιλανδία λέγεται, μαζί με τον άλλο τον κύριο, τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
3: Έχει, ρε παιδί μου, κινήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Ψάχνουν όλοι να βρουν ποια είναι αυτή, τι έχει κάνει στη ζωή της. Και έχει κάνει πολλά, πρέπει να σας πω, αγαπημένοι. Στα 11 της, λέει, έκανε ήδη τον ντεμπούτο της στη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας.
0: Ορίστε, κοπέλα.
3: Στα 13 της θεωρούνταν ήδη από τις κορυφαίες νεαρές μουσικού στο Ελσίνκι. Το καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο,
3: μετά όμως ξεκίνησε και το modeling.
0: Α, πήγε και στο modeling. Ωραία, φαίνεται.
3: Και έκανε πασαρέλα με το βιολί.
0: Ποδάρες, ναι, κάνει και εδώ πασαρέλα.
3: Φανταστική, σ' αρέσει εσένα, βέβαια. Πήγαινε λοιπόν με το βιολί στην πασαρέλα. Έτσι, έκανε τα δικά της
0: εκεί. Και πού κατέληξε.
3: Λοιπόν, και μετά συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακούστε τώρα εδώ παρασκήνιο.
0: Ο Δονάλτιος εντόπισε ξανθιά.
3: Βέβαια. Στην περίοδο που προσπαθούσε να χτίσει διεθνή καριέρα στη ΣΥΠΑ, είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκείνη την εποχή της πρότεινε.
0: Στο κανάλι του.
3: Τώρα που τον συναντάει, δεν ξέρω, δεν λένε εδώ. Στου Χρήστου τον Παγωτατζίδη. Πού ξέρω εγώ που συναντηθήκαν.
0: Σε καμία δεξίωση.
3: Ναι. Λοιπόν, τη πρότεινε, λέει ο Ντόναλντ, να συμμετάσχει στα καλλιστεία Miss Universe το 97.
0: Α, πρέπει να ήταν κουκλάρα. Είναι και τώρα βέβαια, αλλά τότε πρέπει να ήταν καλονή.
3: Θα κάνεις, τη λέει, λαμπρή καριέρα στην Αμερική. Θα σε κάνω την πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο.
0: Αλλά του ρίξε χλαπάτσα.
3: Ναι,
0: του ρίξε
3: χλαπάτσα.
0: Όχι, τον άφησε.
3: Μετά όμως.
0: Τον πρόλαβε η Μελάνια. Ναι.
3: Την είδαμε, λέει, σε κάτι φωτογραφίσει στο Playboy.
0: Πού?
3: Στο Playboy, αγάπη μου. Το 1998 έγινε εξώφυλλο. Ήτανε, λέει, sexy celebrity της χρονιάς. Και για 3 ολόκληρα χρόνια.
0: Πού ήτανε?
3: Η κυρία με το βιολί και το δοξάρι στο χέρι.
0: Ναι.
3: Ζούσε στην έπαυλη.
0: Του
3: Playboy, ναι, του Hugh Hefner.
0: Α, καλά, εντάξει. Τι είναι αυτά που μας φέρνεις τώρα?
3: 3 χρόνια ήταν κουλελάκι του Playboy.
0: Αφαλίδου
3: φέρνεις
0: αποκλειστικότητα. Αποκλειστικότητα φέρνεις.
3: Γι' αυτό σας λέω τώρα. Έχει γίνει χαμός με αυτήν. Είναι και όχι τίποτα άλλο. Κινδυνεύουμε να χάσουμε και την
0: τώρα
3: πρωτιά.
0: Τώρα δεν το λάρεις.
3: Όχι, παιδί μου. Ήτανε κουνελάκι.
0: Ήτανε κουνελάκι 3 χρόνια.
3: Ναι.
0: Η βιολίστρια.
3: Ναι, η βιολονίστρια.
0: Και αυτή το βιολί της.
3: Κατάλαβες. Γι' αυτό, αγάπη μου, παίρνει φωτιά το stage.
0: Βέβαια.
3: Έχω στεναχώρια, βέβαια, γιατί μίλησε και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Και είπε ότι, κοίταξε, εγώ λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκά. Τι θα κάνουμε αν θα σε έχασα, αν θα σε έχανα πρώτη θέση?
0: Τι έκανε πάλι ο Ανδρέας?
3: Αν χάσουμε, λέει, περίμενε. Αν χάσουμε, λέει, την πρώτη θέση, θεωρώ υπεύθυνο το Φωκά Ευαγγελινό. Γιατί, βρε Ανδρέα, το είπες αυτό το πράγμα? Ξέρεις γιατί?
0: Και συγκρατήσου λίγο, βρε.
3: Δεν ξέρω, λέει, αν είναι δικές του οι επιμέρους ιδέες. Αυτό το κομμάτι, λέει, που είδαμε στον ημιτελικό,
0: ναι.
3: Η σημειολογία, λέει, με την Παρθένα, με τη δόξα,
0: ναι,
3: τους αρχαίους Έλληνες και όλα αυτά, είναι, λέει, υπερβολή.
0: Τι?
3: Αυτό το πράγμα, λέει, ανάμεσα στα δωμάτια να κινείται, να βλέπουμε άλλα πρόσωπα, να χάνουμε το κεντρικό πρόσωπο, λέει. Έτσι.
0: Είναι, έκανε, λέει, ανάλυση της εμφάνισης.
3: Ναι, κάνει ανάλυση της εμφάνισης. Το ακούω αυτό που
0: και
3: λέει.
0: Εγώ το ακούω, αλλά αν τα στοιχήματα πηγαίναν καλά, δεν θα τα έλεγε, φαντάζομαι. Βέβαια, ο κύριος Μικρούτσικος έχει άποψη,
3: έχει εμπειρία,
0: και για την
3: Eurovision
0: και εμπειρία, αλλά νομίζω είναι λίγο, έχει εξαντλήσει την αυστηρότητά του.
3: Τι είναι, λέει, αυτά τα 3 πρόσωπα, τι είναι αυτά τα δωμάτια, τι είναι αυτή η ανάρτηση επάνω σε ένα wall με σπασμένη φωνή
0: είναι
3: για να κατέβει.
0: Ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό, το οποίο μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον ηλεκτρονικό, τον ψηφιακό, ο Ακύλας αλλάζει πίστες.
3: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου άρεσε.
3: Και αν χάσουμε, δεν θα φταίει τώρα. Οι άλλοι θα είναι καλύτεροι. Θα αρέσουν πιο πολύ στον κόσμο. Δεν θα φταίει.
0: Καλά, ένα θα κερδίσει, παιδιά. Συμμετέχουν 40 τόσες χώρες και θα κερδίσει ένα.
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
3: Ήτανε καταπληκτικό.
0: Γιατί και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη θέση δεν είναι επιτυχία?
3: Είναι επιτυχία, βέβαια είναι επιτυχία. Ρε, εσύ, αλλά εδώ τώρα πάμε να το φέρουμε.
0: Έλα.
3: Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Να το κι άλλο βιολί.
3: Λοιπόν, αυτό το βιολί μας κυνηγάει. Και αυτό το βιολί του.
4: Αν θα σε έκανα.
3: Αν θα σε. Είναι υπέροχος ο κύριος Μικρούτσικος, ρε παιδιά.
0: Ό,τι και να πει.
3: Εγώ τον αγαπάω.
0: Το τα συγχωρούμε όλα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
0: Αλλά τον φαρμάκο σε τον Αγγίλα. Και το φωκά το
2: στοιχείο.
3: Εγώ τώρα θα σε γλυκάνω όμως.
0: 150 ευρώ έχουμε να δώσουμε.
3: Όχι, 300 ευρώ.
0: 300 ευρώ.
3: Έχουμε jackpot. από χθες.
0: Καλά, λοιπόν, για 300 ευρώ σήμερα ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένη από το 1976, mm-hmm. ανοίγει βεντάλια, έως και το 1986.
3: Σούπερ, μ' αρέσει που πήγε σε αυτές τις... Μπράβο ρε παιδιά, 76-86, ωραία, έρχονται και τα άλλα δύο.

0: Εσείς ευθύνεστε που γελάμε και χασκογελάμε εδώ πέρα για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Viber του ρυθμού.
1: Σα ζητήσαμε και προλαβαίνετε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6937-949-949 ηχογράφηση μίμηση Ειρήνα σήμερα για να κερδίσετε δύο πίτσα φαν Bianca Alforno. Λοιπόν, έλα, ξεκίνα.
0: Με ποια, με τη Μαρία.
1: Fortnite θέλω πρώτα. Fortnite. Fortnite, ναι, έτσι γράφεται.
0: Άμα τον βρούμε.
1: Το βλέπει. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Πάμε.
1: Έτσι.
0: Τρόμαξε καλέ.
1: Αχ, είναι τέλειο!
0: Λοιπόν, άλλος.
1: Τέλειο, καταπληκτικό. Βάσο, έλα. Συνεχίζουν να στέλνουν εδώ.
0: Όχι, όχι, Μαριάννα.
1: Γεια.
0: Περίμενε, γιατί μου πετάγονται καινούργια. Μαριάννα. Κουκουβάγια. Κουκουβάγια είναι αυτή, ρε.
1: Φανταστικό.
0: Βάσο μου είπε. Πάμε.
1: Έλα, Βασούλα. Δυνατή η Βασούλα.
0: Μια χαρά η Βάσο.
1: Πολύ ωραία είστε, ρε. Σα λατρεύω. Ο Δημήτρη.
0: Καλύτερο.
1: Αυτό είναι σαν κουνούπι που σε απειλεί να σε τσιμπήσει με στη νύχτα.
0: Καλύτερος.
1: 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, η Αναστασία Σιρήνα. Αναστασία Σιρήνα.
1: Πολύ καλή και η Αναστασία.
0: Ο Λευτέρης, παιδιά, πάμε. Κερδίζει. Κερδίζει.
1: Θέλω να τον ξανακούσω.
0: Λευτέρη, μην... Να σου πω κάτι.
1: Λευτέρη, σε
0: μπερδεύω,
1: ρε, τρόμαξα. Νόμιζα πέρναγε πυροσβεστικό.
0: Πέρασε πυροσβεστικό και τρομάξαμε. Και βγήκαμε έξω, Λευτέρη. Δηλαδή, πραγματικά είναι για να ξυπνάς. Άκου. Με πήρε ύπνος.
1: Υπέροχος είναι, υπέροχος.
0: Με πήρε ύπνος.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
0: Έχουμε ξεφύγει, ο Αντώνης.
1: Εδώ που λέει και... Conference League, τι είναι?
0: Για να δω.
2: Αχ, τι? Αχ, αχ. Σιρήνα, από το Σιρηνάκι.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Φεύγουμε και θα αποφασίσουμε σε λίγο.
1: Φίλε, είναι γάμο.
0: Ήταν, ήταν γάμο.
1: Είναι φανταστικό. Είναι Σιρήνα γάμο.
0: Πήραμε φωτιά.
1: Τέλειο, είστε τέλειο.

0: Αφιερωμένο από τον Βασίλη στην Αθηνά και από την Αθηνά στο Βασίλη.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα είμαστε μαζί, Βασίλη Φορτούνη. Μην το ξεχνάς. Ο ψηφιακός κόσμος λοιπόν δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Μαζί με αυτές όμως γεννιούνται καθημερινά στα παιδιά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να αποστάρουν, τι είναι ok να δουν κλπ. Με το Τόζι, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο σε όλο αυτό που τους βοηθά να ζήσουν online με ασφάλεια. Αυτοπεποίθηση και ισορροπία μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
0: Φεύγουμε γιατί έχουν έρθει να μας συλλάβουν και ερχόμαστε με περισσότερες σιρήνες σε λίγο. Έρχονται να μας συλλάβουν.
1: Αυτό είναι για ηχητικό μόνιμο.
2: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι εδώ.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
19: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
20: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
21: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
20: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
22: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
20: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
23: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.

0: ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρες.
2: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
7: Ναι, ρυθμός 949. Καλημέρα, 15 έχει ο Μάης, είναι ακόμα ένα επεισόδιο από το Πάμε Πρωινό.
8: Έτσι. Ετοιμάζομαι τώρα, ξέρεις γιατί. Γιατί στον καιρό.
7: Γι' αυτό κάνεις κάτι φωνητικές τώρα.
8: Ζεσταίνω τη φωνή μου, γιατί είναι δύσκολο το τραγούδι που θα ερμηνεύσω.
7: Νόμιζα ότι έχεις μείνει ακόμη στη Σύρινα. Σε λίγο βγάζουμε τον νικητή ζωντανά.
8: Έτσι.
7: Θα καλέσουμε, θα δούμε ποιος θα κερδίσει και θα βγει στον αέρα να μας κάνει Σύρινα. Τώρα, μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντίσμασο της ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγική τοποθέτηση 84 απεινιδωτών στο μετρό. 66 στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, σε πρώτες βοήθειες και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη, ο αγαπημένος μας Μασούτης.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Και ο αγαπημένος μας Πράκτορ σηκώνει τον ντρόουν του, περνάει πάνω από τους δρόμους της πόλης και μας λέει τι γίνεται από το θέμα κίνησης.
7: Σήμερα είναι διεθνής, παγκόσμια, ξέρω εγώ, διεθνής ημέρα. Πάω στη δουλειά μου με το ποδήλατο.
8: Α, μάλιστα.
7: Αλλά. Εδώ δεν πάμε στη δουλειά μας με τα ποδήλατα, γιατί δεν έχουμε και ποδηλατόδρομους. Οπότε έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι, έχει πολλή κίνηση στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση και λίγο πριν μέχρι το Μαρούσι, μέχρι τα Βρυλίσια πηγαίνοντας. Η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο είναι μποτιλιαρισμένη, όπως και η Συγκρού. Μπαίνοντας στην πόλη από το ύψος της Θηβών στη Λεωφόρα Αθηνών μέχρι το Μεταξουργείο είναι κολλημένα. Η παραλιακή έχει πυκνή ροή και γενικότερα χρειάζεται υπομονή και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Τα λέμε την επόμενη μία ώρα με νέο δελτίο κίνησης.
6: Ο καιρός
8: τώρα
6: σήμερα.
8: Δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι ερμηνευτικό το κομμάτι, γυμνό, ναι. Από μουσική.
7: Τι
8: κάνε μου το χέρι για να μπαίνω στις...
7: Τι θα μας πεις?
8: Δώστε τώρα.
7: Ξαστερωμάτα.

0: Αχ, παραμυθένιο.
1: Υπάρχει σώδη στο Ρέσι, έχει βγει από κανένα παραμύθι και μα κάνει πλάκα.
0: Τι ζούμε, ρε παιδί, μα κάνει πλάκα.
2: Ένα καιρό.
0: Μα κάνει πλάκα.
2: Θα λέω ένα καιρό εδώ πέρα.
0: Δεν κατάλαβα τι καιρό θα κάνει, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Σε λίγο. Σου λέω,
0: ερχόμαστε με τον νικητή στον αέρα. Ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει δεν

0: Αντώνη Ρέμο Δευτέρα, στο ρυθμό 949, βασικά Παρασκευή είναι.
1: Παρασκευή.
0: Και το γουστάρουμε πολύ, αλλά μα αρέσει και η επιτυχία του Αντώνη Ρέμου. Τώρα, Αθηνά, τι χρωστάμε στον κόσμο.
1: Θα δώσουμε δύο πίτσε στον νικητή που έκανε την καλύτερη σιρήνα που γελάσαμε μέσα από την καρδιά μα και μέσα από την ψυχή μα. Δηλαδή, τα κατάφερε, ρε φιλαράκι.
0: Ναι, είχαμε μπαλαντζάρα με ανάμεσα σε 3-4 επιλογέ, αλλά κέρδισε.
1: Είστε λοιπόν, όλοι τέλειοι και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
0: Πριν από αυτό να πω. Ότι έστειλε μια Τζέννη από την Κέρκυρα και λέει: έχει δυσκολέψει ο καιρό. Αθηνά, είσαι πραγματική, φανταστική κλπ.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένα Σπύρος προσπαθούσε ο άνθρωπο.
2: Λοιπόν, παιδιά, προσπαθούσε να κάνω τη σερίνα, αλλά τελικά δεν μου βγήκε.
1: Ναι.
2: Οπότε θα στείλω αυτόν τον τύπο που τα λέει καλύτερα.
0: Μα έστειλε ένα τύπο εδώ πέρα ο άνθρωπο που προσπαθεί και κάνει τα σαρδάμ κλπ. Και τώρα πάμε να δούμε αν έχουμε κάνει τον νικητή.
1: Ναι.
0: Έχουμε καταλήξει.
1: Εγώ νομίζω ότι έχουμε νικητή, ναι. Θέλεις να ακούσουμε τη σιρήνα του, θέλεις να ακούσουμε τον νικητή, τι θες να ακούσουμε?
0: Λοιπόν, εμείς καταλήξαμε νομίζω, οπότε πάμε να βγάλουμε στον αέρα αυτόν που κρίνουμε εμείς. Καλημέρα, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή?
3: Νίνα, Νίνα, Νίνα, Νίνα.
1: Φίλε, είσαι Σπέρι.
0: Καλημέρα, ποιος είσαι?
3: Καλημέρα, παιδιά, είμαι ο Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργα.
3: Κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά, είσαι φανταστική, πεθαίνω στα γέλια.
1: Ευχαριστούμε, ρε Γιώργο, πάρα
0: Γιώργαρε,
1: πολύ.
0: Γιώργαρε, κέρδισες. Κέρδισες
3: πάρα πολύ.
0: Γιατί μπήκες στη διαδικασία κομπλεξάριστος να κάνεις τη σιρήνα και live στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε.
3: Εννοείται. Δεν θέλει κόμπλεξ αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Έτσι. Άντε καλέ, μόνο χαρά. Μόνο χαρά και γέλια. Λοιπόν, αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις. Οι νέες πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει, παιδιά. Και τώρα ο φίλος μας ο Γιώργος κέρδισε δύο Pizza Fan μπιάνκα φόρνο να τις φας στον τελικό της Eurovision.
3: Το παιδιά, να είστε καλά. Ακούς,
0: Γιώργο,
1: θα το φέρει ο Ακύλας.
3: Εννοείται θα το φέρει.
0: Ακούς, Γιώργο.
3: Φέρτο, φέρτο, φέρτο θα το λέμε.
0: Ήου, ήου, ήου.
3: Νίνο, νίνο, νίνο, νίνο.
1: Φιλιά.
4: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην Ακτίδη Νέων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα. Σήμερα το πάμε πρωινό και συμμετοχή σας. Σαν από άλλο πλανήτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε, που επικοινωνείτε μαζί μας. Όπα.
0: Και που συντονίζετε μαζί μας την τρέλα μας για να πάμε στο διάστημα. Πώς θα ήθελα τώρα να είμαι σε αυτό το διαστημόπλιο μήκος 58 χιλιόμετρων Αθηνά. 58 χιλιόμετρα, ένα ταξίδι που θα διαρκέσει 4 αιώνες. Λέγεται το Χρυσάλης και είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα κόνσεπτ που έχουν παρουσιαστεί για το μέλλον της ανθρωπότητας εκτός γης. Τι σου λέει, θα μπουν μέσα περίπου 1000 άνθρωποι και θα πάνε προς τον εξωπλανήτη Πρόξιμα B. Αυτός βρίσκεται 4 έτη φωτός. Άκου, 4 έτη φωτός μακριά. Θα είναι ένα τεράστιο, σαν πόλη, κινητή πόλη θα είναι, 8 χιλιόμετρα τώρα, φαντάσου. Από εδώ μέχρι. Πού πάει, μέχρι περίπου τα Μέγαρα. Έτσι, θα είναι το διαστημόπλαιο. Και μέσα θα ζουν 1000 άνθρωποι. Και θα ζήσουν 400 χρόνια. Δηλαδή, θα περάσουν γενιές και γενιές, έτσι ώστε να φτάσουμε 43 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά και να απικήσουμε τον πλανήτη Πρόξιμα B.
1: Ο οποίος είναι κατοικήσιμος σύμφωνα με έρευνες.
0: Τι να σου πω, προφανώς
1: θα ζούσαν,
0: ζούσαν πολλές γενιές και θα πέθαναν μέσα στο σκάφος.
1: Και όλο αυτό για να διονύσουμε, για να μην σταματήσει.
0: Άρα δηλαδή κάποιες γενιές, ναι, η πραγματικότητά τους, ναι, θα είναι μέσα, το σκάφος αυτό.
1: Μέσα στο, θα μεγαλώσουν
0: το
1: μέσα
0: Χρυσάλης.
1: Στο Χρυσάλης. Μα κοίταξε, εμένα αυτά τα πράγματα ξέρεις ότι μου προκαλούν ένα άγχος. Αρκετό, θα πω. Δηλαδή μου φαίνονται...
0: Αθηνά μου, μην είσαι εγωίστρια, δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το πλανήτη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα εγωισμού, είναι με πιάνει φόβος. Με πιάνει
0: δηλαδή,
1: ένα πράγμα.
0: Το σκέφτεσαι
1: σαν...
0: που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θέλω να το σκεφτώ, μπορώ να
0: κάνε,
1: μην...
0: Όχι, κάνε ένα zoom out.
1: Δεν θέλω να κάνω zoom out.
0: Φύγε από το μικρόφωνο, ναι, βγες έξω,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: πάνω από την Αθήνα, πάνω, ναι, από την Ελλάδα, πάνω από την Ευρώπη, πάνω από την.
1: Ναι, μου κόβεται το οξυγόνο, δεν μου κόβεις το οξυγόνο τώρα. Μου προκαλείς διαταραχή άγχους. Δεν θέλω. Μπορείς να με αφήσεις εδώ που κάθομαι. Έκανα τα πάντα για να
0: εδώ
1: φτάσω.
0: Γελάω, συγγνώμη.
2: Το ρυθμού 9.
1: Αγωνίστηκα στη ζωή.
2: Ψάχνεις την Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: Το εκλαμβάνω σ' αστείο. Πες κάτι σοβαρό τώρα.
1: Ναι, θα πω για το ραντάρ του ρυθμού το οποίο δίνει 300 ευρώ μετρητά εδώ στον πλανήτη Γη, στην Ελλάδα, στην Αττική. Έτσι, σε κάποιον ή κάποια γεννημένο ή γεννημένη από το 1976 έως και το 1986, και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Το τρίτο
0: εύκολο
1: στοιχείο έρχεται σε πολύ λίγο. 300 ευρώ μετρητά δίνουμε σήμερα σε κάποιον ή κάποια.

0: Σελίδες υπογραμμίσεις, επανάληψη και το μυαλό κουράζεται. Το Nosan Brain Energy Booster με τζίνσεκ σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Έτσι, για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι.
1: Λοιπόν, κουράστηκα.
0: Γιατί παλιγάρι μου, δεν κουράστηκες. Εδώ είναι τα καλύτερα, βρε, Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου. Ο κόσμος όλος συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μη φεύγεις, Φορτούνη.
2: Φορτούνη, μπορείς.
0: Φορτούνη, κάτσε εδώ που είσαι. Μία ανάσα θα πάρουμε και θα επιστρέψουμε.
1: Την τρίτη ώρα λείπω.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shop

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Χαμός στο ίσιωμα 9 και 5. Δεν ξέρω που έχετε φτάσει. Έχετε φτάσει στα γραφεία σας. Ακόμη τώρα την παλεύετε να βγείτε μέσα το Κηφισό. Δεν καταλαβαίνω που μπορεί να είστε.
4: Όπου και να είστε θα ακούτε ρυθμό 949. Τα καλύτερα έρχονται αυτή την ώρα. Αέρε και τι έχει να γίνει. Έχουμε και τη λέσχη των καμένων ποιητών. Έχουμε και το ραντάρ μας που δίνει 300 ευρώ μετρητά σε πολύ λίγο το τρίτο στοιχείο. Για τη λέσχη σήμερα.
3: Και τον Ατρίδη έχουμε με αθλητικά σήμερα. Ο οποίος έρχεται φορτωμένος.
4: Πού είναι ο Γρηγόρης Ατρίδης?
3: Θα έρθει γιατί χρειαζόμαστε το σχόλιο του. Οπωσδήποτε. Εδώ πέρα.
4: Ναι.
3: Γιατί στο και 10, εκεί πριν το στοιχείο του ραντάρ κάπου,
4: ναι,
3: έχουμε να συζητήσουμε κάτι ερωτικών.
4: Ερωτικών. Θα πούμε σήμερα.
3: Ερωτικών.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα εγώ προτείνω να βάλουμε στη λέσχη των καμένων ποιητών τη λέξη Σιρήνα.
3: Σιρήνα.
4: Ένεκα τις ημέρες και του θέματος στο γιαπές. Σιρήνα, λοιπόν, θα βάλετε τη λέξη αυτή μέσα στο πείμα σας, θα μας κάνετε να γελάσουμε και θα κερδίσετε διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas να δείτε όποια ταινία θέλετε. Τα Village μας που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Θα πάτε να δείτε την ταινιάρα σας τώρα το Σαββατοκύριακο. Θα γράψετε όμως πρώτα ένα πείμα με τη λέξη Σιρήνα για να μας κάνετε να γελάσουμε.
3: Τώρα αυτή η Σιρήνα μπορεί να είναι μυθοπλασία.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι
4: στενοφόρο. Μπορεί να είναι και σιρήνες πολλές. Να έχει, ρε παιδί μου, ένα συμβολισμό σαν τη Σιρήνα στο Οδυσσέα.
3: Γι' αυτό το είπα.
4: Βέβαια.
3: Έτσι, μπορεί να είναι. Να φτιάξετε έναν δικό σας μύθο.
4: Ναι, ένα μύθο.
3: Και εμείς θα το ακολουθήσουμε γιατί παντού υπάρχει ένας.
4: Φυσικά
3: λοιπόν,
4: και η ερμηνεία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο γιατί.
3: Εδώ σήμερα υπάρχουν δύο μύθοι.
4: Ναι.
3: Βασίλης και Αθηνά.
4: Έτσι.
3: Με λίγα λόγια, παιδιά, έρχονται τα καλύτερα. Σας το έχουμε υποσχεθεί και το κάνουμε πράξη. Από μουσική τώρα. Φέρης, Παπαδόπουλος, Μακρόπουλος, Αργυρός, είναι men's role σήμερα η στιγμή. Και Νίκος Οικονομόπουλος, έτσι. Και μου μιλάτε για αυτό το όνομα. Το απεχθάνω με αυτό το όνομα γιατί δεν θέλω ίντρικες.
5: Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ και απεχθάνω με τις ίντρικες. Να είστε καλά.
3: Φιλάκια.
5: Γεια σας.

0: τόσο.
1: Τόσο!
0: Με το συμπάθειο λέμε.
1: Τόσο πολύ χαίρομαι που μπήκε ο Γρηγόρης Ατρίδης μέσα στο στούντιο. Hello, Greg.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Good
2: τι
1: morning.
2: Κάνετε?
1: Γιατί είσαι λαχανιασμένος?
2: Έτρεχα, παιδιά, γιατί σας άκουγα στο δρόμο.
1: Α, ναι.
2: Και προσπαθούσα, έκανα τα πάντα για να έρθω.
1: Αλλά...
0: Σε κυνηγούσε καμία σιρήνα?
2: Γιατί ευτυχώς δεν με κυνηγούσε κανένας, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι το γνωστό ζήτημα που πλέον δεν πρέπει να το αναφέρουμε αυτό.
0: Σωστά. Είχαμε σήμερα διαγωνισμό με τους ακροατές μας να κάνουν την καλύτερη σιρήνα. Βγάλαμε και τον νικητή. Και έχουμε και θέμα λέξεις στη λέξη και τη σιρήνα. Εντάξει.
1: Ναι, τη σιρήνα έχουμε. Καλό. Θέμα. Έχουμε 300 ευρώ ραντάρ, το δίνουμε σε λίγο. Τώρα σε λίγο δίνουμε το τρίτο στοιχείο. Γράφτε το ποίημα σας εσείς όση ώρα εμείς εδώ πέρα γλεντάμε. Γράφτε
2: σιρήνα,
1: το ποίημα με τη λέξη σιρήνα.
2: Σιρήνα και χιουμοριστικό, διευκρίνηση.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Δεν δύσκολο.
2: Θέλουμε να γελάσουμε δηλαδή.
1: Ναι,
0: αισθάνεσαι κάποια μοναξιά από και αυτή την πλευρά εδώ πέρα του στούντιο.
2: Το πλάκα μου. Κάντε λίγο εικόνα. Είναι σαν να την κρατάω.
0: Μισό λεπτό. Πώς θα καλύψουμε το κενό?
2: Έχουμε θεματάκι.
0: Καταρχάς, για να καλύψουμε το κοινό χρειαζόμαστε μια ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Είσαι σωστός.
0: Πάμε πιο σωστά.
1: Πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, μια γυναίκα στην Κίνα ξύπνησε λοιπόν, Γρηγόρη και Αθηνά, χωρίς πλέον την ικανότητα και τη θέληση να ακούει ανδρικές φωνές. Διαγνώστηκε.
1: Δηλαδή κινήθηκε και σηκώθηκε και τι. Της μίλαγε άντρας της και
0: τίποτα,
1: δεν άκουγε τίποτα.
0: Στο μιούτ μας έχει.
1: Αλλά την πεθερά της την άκουγε.
0: Βεβαίως. Διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή βαρικοΐας, γνωστή ως απώλεια ακοής αντίστροφης κλίσης, και ξαφνικά δεν μπορεί να ακούσει μόνο τις ανδρικές φωνές.
2: Κάτσε.
0: Ακούει παιδικές, ακούει γυναική. Τι εννοείς?
2: Αυτό τώρα επιστημονικά δηλαδή.
0: Επιστημονικά υπάρχει.
2: Ναι,
1: σε
2: δεν μας κοροϊδεύει αυτή.
1: Παίζουν οι φωνές, ξέρεις.
0: Σαν τον τύπο, που έπαιζε 30 χρόνια τον κουφό για να μην ακούει τη γυναίκα του.
2: Ναι.
0: Όχι.
2: Είναι δηλαδή αυτή δεν άκουγε άντρες, είναι βέβαιο. Είναι τεκμηριωμένο.
0: Ναι.
1: Καλά, εγώ το θεωρώ υπέροχο. Να ξυπνήσεις και να σου μιλάει άλλος, δεν ακούω τίποτα. Γράφτα. Γράφτα και στείλτε μου με γράμμα.
0: Πήγαινε με και στο γιατρό, γιατί.
1: Καλά.
2: Και τι θα κάνει τώρα αυτή από εδώ και πέρα, δηλαδή τι, πώς είναι το άλλο φίλο, πώς θα είναι
1: κάτι
2: η επικοινωνία
1: εγώ της. Έχω ένα γείτονα και οικογενειακός μας φίλος για χρόνια, ο οποίος πράγματι ξύπνησε μια μέρα και τις γυναικείες φωνές δεν τις άκουγε καλά.
0: Άσε μας βρε Αθηνάκη τώρα κι εσύ.
1: Λοιπόν, πάρετε κύριε Στέλιο τηλέφωνο. Κύριε Στέλιο, τώρα πάρτε τηλέφωνο.
0: Το αντίστροφο κατευθείαν.
1: Πάρτε τηλέφωνο κύριε Στέλιο. Άκουσε με. Γιατί όμως, του το εξήγησε ο γιατρός, έχει χάσει τις υψηλές συχνότητες στον ήχο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, και δεν ακούει τις...
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό έπαθε και αυτή. Έχει χάσει τις συχνότητες.
1: Αυτή έπαθε το αντίθετο. Ναι.
2: Τυχαία του εξήγησε ο γιατρός του κυρίου Στέλιου, καλύτερο του ανθρώπου. Ενώ τις έχασε τυχαία ή έγινε κάτι στη ζωή του.
1: Προσπαθούσε να το εξηγήσει στη γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα του.
2: Δύσκολα. Μετά αναλαμβάνει.
1: Σου λέει, γιατί κάνεις όλους αμέσως αντίδραση και σε μένα δεν κάνεις.
2: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα μετά τώρα στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι.
2: Ότι όταν δεν μπορεί να εξηγήσει η γυναίκα γιατί δεν ακούει ο πρωταγωνιστής, τρελαίνεται ο ψυχοθεραπευτής. Γιατί θα πάνε κάπου αυτοί. Οπότε τα λέει γυναίκα στον ψυχοθεραπευτή και σηκώνει στα χέρια.
1: Όχι, δεν τα μεταφέρει.
0: Άρα δηλαδή δεν μπορεί να ακούσει τις ανδρικές φωνές γιατί έχουν χαμηλές συχνότητες.
1: Ναι, έχει να κάνει με τις συχνότητες που πιάνουν οι φωνές μέσα στα αυτή. Εδώ ας πούμε το. Δηλαδή, πόσοι φάλαινε. Εδώ ας πούμε τώρα. Αυτό εγώ δεν το ακούω. Τι είναι αυτό?
0: Το ταμπάκι να το ακούει η καμπάνα.
1: Είναι πολύ ψηλή. Κατάλαβε η συχνότητα. Όπα παιδιά, σοβαρά τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
3: το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο και δεύτερο στοιχείο?
1: Το πρώτο στοιχείο είναι πως ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένη από το 1976 έως και το 1986.
0: Ωραία, το δεύτερο
1: να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
0: Και το τρίτο που το φέρνουμε τώρα είναι να είναι καλεσμένος, καλεσμένη σε γάμο αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου για να μας στείλει πρώτος τώρα φωτογραφία το προσκλητήριο στο Viber.
1: Στείλτε τώρα στο 6937 949 949, 6937 949 949, φωτογραφία την πρόσκληση του γάμου, αν πηγαίνετε σε γάμο αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Το προσκλητήριο μου
1: και
2: έπεσε.
1: Και εμείς θα
2: χέρια.
1: Επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχετε 5 λεπτά ο πρώτος ή η πρώτη που θα στείλει.
0: Γρηγόρη, δεν είσαι καλεσμένος, αλλά τα πιάνες.
2: Ναι.
0: Ωραία, 5 λεπτά.
2: Όχι, δεν τα πιάνα.
1: Okay. Γιατί?
2: Είναι μικρός.
0: Είναι μετά το 86.
1: Είσαι μετά το 86.
0: Ναι, τώρα βγάζει δοντάκια ο Ατρίδης.
1: Σαν και εμένα.
0: Ερχόμαστε λοιπόν. Ελπίζουμε με τον νικητή.

0: Τι γίνεται,
1: άραγε. Εντοπίζει.
0: Σκανάρει το ραντάρ. Για να δούμε.
1: Είμαστε αναλυτικοί σε αυτά που σας λέμε.
0: Πετάει πάνω από την Αττική και πάει και βρίσκει αυτή τη στιγμή ποιον. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σας έχει εντοπίσει το ραντάρ του ρυθμού 949, το καταλάβατε?
2: Το κατάλαβα και χαίρομαι πολύ.
0: Ωραία.
1: Για κάτσε να δούμε, έχετε τα στοιχεία.
3: Πότε... Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς το,
2: μπράβο. Καλημέρα.
1: Πότε είστε γεννημένοι?
2: Το 83.
1: Σούπερ, είμαστε μέσα.
3: Προσκλητήριο κρατάτε στα χέρια, αυτό είναι το άγχος μας.
2: Εννοείται, είναι για αυτό το Σάββατο.
1: Και το στείλατε και στο Viber του ρυθμού.
0: Και το ανοίξαμε και φαίνεται, παντρεύεται ο Βασίλης.
1: Και πού εργάζεστε, θα μάθουμε τώρα, πού εργάζεστε?
2: Σε μια ιδιωτική εταιρεία είμαι εγώ στο λογιστή.
1: Είστε λοιπόν και η νικήτρια!
0: €300 μετρητά.
3: 300!
2: Φανταστικά!
0: Οπότε αν θέλετε το κάνετε και δώρο αυτό τώρα, μαλάκι.
1: Και παίρνεις και το φόρεμα για το γάμο.
0: Κομπλέ.
3: Α, σωστή σκέψη. Ναι.
1: Είσαι σούπερ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε εντόπισε το ραντάρ. Χαιρόμαστε όλοι εδώ.
3: Τις συχνότητες του άντρα σας τις ακούτε κανονικά? Αν έχετε, συνεχίζετε.
2: Εγώ ναι, δεν έχω πάθει βλάβη ακόμα.
3: Υπάρχει κίνδυνος, λέτε?
2: Δεν νομίζω. Θέλω να πω, είναι καλός άντρας μου, είναι αυτό.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας ακούς και φαίνεται. Φιλιά πολλά.
0: Γεια, τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Γρήγορα στα αθλητικά εμείς. Η απαλή.
4: Πώς γίνεται αυτό?
1: Μπαλίτσα στο Γρηγόρη.
3: Θα πω αθλητικά, απλά με έχει συγκλονίσει αυτό το θέμα που ανέφερες πριν, αλήθεια. Ξέρεις γιατί? Σκέφτομαι τον ενδιάμεσο που θα πρέπει να κάνει το μεταφραστή. Δεν ακούω γυναικείες φωνές, άρα θα πρέπει να υπάρχει άντρας ανάμεσα.
0: Ναι.
3: Ή το ανάποδο, τρελό, ε.
0: Και να σου λέει, άστε τώρα, δεν έχει άστε.
3: Αν ήταν εδώ η ντόκτορ, θα το πήγαινε σε τρίγωνο ερωτικά το θέμα. 100%.
1: Μπορεί.
0: Και πώς μπορείς να λειτουργήσεις αναλυτικά.
3: Από Δευτέρα το χρωστάμε.
0: Λέει, κάνε πιο εκεί, λέει. Μην πιάνεις. Όχι, εκεί γαργαλιέται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: καλά τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει να αδειάζει το πράγμα, έτσι. Σε επίπεδο υποχρεώσεων, γιατί φάγαμε ξύλο και έχουμε να τελειώσουμε τις διοργανώσεις και έχουμε τελικούς. Σας θυμίζω ότι την ερχόμενη Τετάρτη στη τηλεόραση του Αντένα έχουμε τον πρώτο από τους τελικούς που θα έχουμε. Είναι ο τελικός του Europa League.
0: Ωραία.
3: Και μετά θα δώσουμε και το τρόπαιο του conference. Ποιοι παίζουνε? Η μία είναι η Άστον.
0: Α, η Άστον Βίλα.
3: Μπράβο. Και η άλλη είναι η γερμανική.
0: Δεν ξέρω.
3: Φράιμπουργκ. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ.
0: Πού να το ξέρω, μωρέ, και εσύ τώρα.
3: Θα έχουμε και αποστολή προφανώς.
1: Το είπες και είμαστε μέσα εμείς. Χώρα φανέλα,
3: δεν είναι. Δεν είναι και ΑΕΚ μέσα. Πες το γι' αυτό. Δεν είναι και ΑΕΚ μέσα. Έφτασε κοντά στο conference.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ την άλλη Τετάρτη, μια και τα συζητάμε τώρα. 10 η ώρα είναι το match. Μετά τις 9 θα έχει pre-game, θα έχει πολλαπλή αποστολή, θα έχει ποδοσφαιρικούς αναλυτές, θα έχει πραγματάκια. Και με το που τελειώσει ο τελικός και θα έχουμε και νικητή τροπεούχο δηλαδή. Ανάλυση post-game εκπομπή στο The Football Show. Πριν από αυτά, έχουμε να κλείσουμε και άλλα θέματα τώρα.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ το πήρε, το σήκωσε, είπαμε, πανηγυρίζουν στη Φιλαδέλφια. Την Κυριακή η ΑΕΚ θα έχει γιορτή στο γήπεδό της, έτσι.
1: Έχω ράψει φόρεμα.
3: Τέλειωσε.
0: Τι με Ολυμπιακό λέγανε, τι.
3: Είναι η τελευταία αγωνιστική των playoffs, στην οποία παράλληλα με την απονομή που θα γίνει μετά το τέλος του παιχνιδιού, υπάρχει και ένα παιχνίδι, έτσι. Το θυμίζει, είναι ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Παράλληλα. Την ίδια
1: θέση
3: ώρα.
1: Και τη δεύτερη θέση.
3: Ναι. Θα παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δυστυχώς για κλεισμένο
0: το
3: θυρών.
0: Το πρωί και λέω τι φάση θα πάει και για τη φιέστα Ολυμπιακός να τους
1: πει. Παιδί μου, παίζεται για τη δεύτερη θέση.
3: 7,5 ώρα και τα δύο παιχνίδια.
0: Α, ενδιαφέρον είναι.
3: Ενδιαφερόμενοι ο Ολυμπιακός που παίζει στην έδρα της ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που παίζει στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
3: Προβάδισμα Ολυμπιακός που είναι στους 65 βαθμούς.
0: Okay.
3: Ο ΠΑΟΚ λίγο πίσω στους 63. Τώρα να δούμε ποιο θα βγει δεύτερος. Πρέπει να, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τελειώνει. Αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Έχει πράγματα για να γίνει.
1: Έχει ενδιαφέρον.
3: Έχει ενδιαφέρον. Και εννοείται ότι την Κυριακή τελειώνουν και τα playoffs κατάταξης με τις υπόλοιπες ομάδες που θα έδινε ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά πήρε off το κύπελο και δεν.
0: Στο μπάσκετ το χάσαμε το κορμί Πατριώτη.
3: Ξέρετε τι έχει πολύ ενδιαφέρον στο μπάσκετ.
1: Τι.
3: Και μια και έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε λίγο, όχι πάρα πολύ. Πριν λίγο καιρό λέγαμε το τι χαμός θα γίνει με τα εισιτήρια.
0: Βγήκαν
3: στη Euroleague και είπαν ότι κάποια στιγμή, όταν άνοιξε η ιστοσελίδα, είχε 500.000 ανθρώπους ταυτόχρονα
0: που περίμεναν.
3: Που ήταν στη φόρμα για να πάρουν εισιτήριο.
0: Τώρα με τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού τι θα γίνει?
3: Έχουν δοθεί 10.000 εισιτήρια μέσα από την, με αυτή τη διαδικασία, μέσα από την ιστοσελίδα. Okay. Τα 5.500 έχουν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού και περίπου 4.000 είχαν πάρει οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Όταν έχεις πάρει εισιτήριο, μέχρι την Κυριακή τα μεσάνυχτα στις 12 η
0: αυτή
3: ώρα,
0: την Κυριακή,
3: ναι, έχεις τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων σου, mm, που μέσα σε αυτό είναι και η μεταβίβαση.
1: Okay, okay.
3: Άρα, σε περίπτωση που θέλεις εσύ να μεταβιβάσεις το εισιτήριό σου και δεν θες να πας να δεις.
0: Μπορείς να το κάνεις ο ίδιος.
3: Ναι, μπορείς να το κάνεις ο ίδιος.
0: Αλλιώς.
3: Έτσι πως περιγράφεται και από την επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague διαδικασία, ουσιαστικά θα συμφωνήσεις με κάποιον, θα το τροποποιήσεις, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς το fan to fan που υπήρχε πέρσι.
0: Okay.
3: Και από εκεί
0: αλλιώς,
3: και πέρα θα του μεταβιβάσεις το.
0: Αλλιώς αν τι? Περάσει Κυριακή, δεν υπάρχει δυνατότητα να μεταβιβάσει.
3: Αν περάσει την πόρτα, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
3: Τελειώσαμε.
1: Έτσι.
0: Ωραία, την Παρασκευή είναι ο πρώτος ημιτελικός.
3: Την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή.
3: Ναι, τώρα είμαστε
0: άλλη, αυτή. Σήμερα είναι η Παρασκευή, την άλλη.
3: Ναι, ναι, ναι, okay. Σωστά, σωστά. Εγώ το μπέρδεψα γιατί το έλεγα χθες την άλλη Παρασκευή.
0: Ωραία, ωραία.
3: Ναι. Και είναι τα γνωστά ζευγάρια. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρ.
0: Φενέρ, δύσκολο.
3: Δύσκολο. Πολύ απαιτητικό.
0: Αυτό έπρεπε να μας τύχει, κύριε παιδιά.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
3: Και ισπανικός εμφύλιος
0: και
3: στο Ρεάλ Βαλένθια.
1: Χαμός θα γίνει εκεί πέρα.
0: Εγώ να κάνω πρόβλεψη.
3: Ναι, για πες.
0: Ολυμπιακός Βαλένθια.
3: Ναι, ναι, ναι, για κάποιο
0: θα
3: λόγο.
0: Θα ήθελα εγώ, αλλά η Φανέρη είναι δύσκολη.
1: Άλλο πρόβλεψη, άλλο θα ήθελες.
0: Και θα ήθελα και προβλέψω.
1: Μπράβο, οκ. Okay.
3: Εγώ λέω να μην υποτιμάμε τη Βαλένθια γενικώς.
0: Είπα.
3: Ναι, δεν είπα, δεν λέω ότι την υποτίμησα.
0: Για το τελικό.
3: Λέω, το βλέπω πολύ μακριά τη Βαλίτσα.
0: Καλέ, εγώ είμαι σίγουρος τώρα ότι θα πάει.
3: Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως, έχει ψωμάκι.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ θα σας φέρω τη Δευτέρα εδώ πέρα αέρα από Φιλαδέλφια, γιατί αυτή την Κυριακή θα έχουμε γιορτή.
3: Επειδή είμαστε fans σου και στα social media.
1: Ναι, ναι, γίνεται χαμό.
3: Πέρα από την πολύ ωραία φωτογραφία με το νέο μαλλί και το νέο outfit, θα έρθει τη Δευτέρα, σα παρακαλώ, με το φόρμα τη ΑΕΠ.
1: Φυσικά.
0: Αυτό το τέτοιο
1: σου. Θα έρθω, ναι, πρωταθλήτρια να πω
0: μέσα. Γρηγόρη.
3: Φιλιά, φιλιά.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε, έξω, σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
4: Έτσι,

0: ξανά. Με Θοδωρή Φέρη θα πάμε για το διάλειμμα των 9.30 και θα επιστρέψουμε με τη λέξη των καμένων ποιητών. Θα μείνεις, Γκρέγορη?
1: Θα μείνω. Λέξη.
0: Σιρήνα.
2: Η Σιρήνα, λοιπόν. Γράφτε το ποίημα σας με τη λέξη Σιρήνα μέσα. Θα είναι και ο Γρηγόρης Ατρίδης μαζί μας. Δεν τον αφήνουμε να φύγει. Πού είσαι,
1: Αστυρόσκριτη.
2: Εδώ θα μείνει.
0: Ξέρετε τι, μας το στέλνετε στο Viber, αλλά δεν το θέλουμε στο Viber εμείς.
2: Όχι, θα καλέσετε όταν σας πούμε στο τηλέφωνο στο 210-68-35-722 για να βγείτε στον αέρα όταν θα ανοίξει η λέσχη των καμένων ποιητών και επίσημα.
0: Λοιπόν, σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και πετάγουμε για να σας το πω, γιατί οι έφηβοι μετά την 1η-1η του 27 προβλέπεται να έχουν έτσι ένα περιορισμό στο ίντερνετ. Με το Τόζι τώρα, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία μέσα από την ενότητα Κόσμος, μαθαίνουν οι έφηβοι περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και περισσότερα θα βρούμε στο vodafone.gr. Άντε τώρα διάλειμμα.
3: Λοιπόν, πάμε πρωινό, μη σας γνωρίζω όλοι πρωί-πρωί. Κοιμούσαστε, ρε μάκη.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
8: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και εκεί να ανακτίζεις το δικό σου legacy.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
15: Τρεις εργένιδες. Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο

0: παίζει Powered by Day. Είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
10: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Okay, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε γρήγορα. Παιδιά, μέσα σε 20 λεπτά πρέπει να χωρέσουμε καιρούς, λέσχες, κίνηση, συνδέσεις με Βιέννη.
16: Δηλαδή, τι φίτη γίνεται, ρε, στο πάμε πρωινό, τι σόου είναι αυτό, τρίωρο σόου κάθε πρωί.
15: Και φυσικά έχουμε μαζί μας και το Μασούτη 50 χρόνια. Έτσι, 50 χρόνια.
17: Γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μεγάλο διαγωνισμό από την 5η 26 Μαρτίου έως την Κυριακή 23 Μαΐου. 150 τυχεροί κερδίζουν. Μπράβο. iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους της MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Με κάθε 5 ευρώ αγορών και χρήση της MassCard μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ψώνησες τα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στο παιχνίδι.
15: Λοιπόν, μια μεγάλη καριέρα ανοίγεται μπροστά στον Αντρίδη.
17: Όπα τι.
15: Από αθλητικογράφος, από δημοσιογράφος, από Uncorman σε ειδήσεις κλπ. Έρχεται και στο Πάμε Πρωινό, παιδιά. Αυτό σας λέω μόνο, γιατί τον βλέπω εδώ πέρα τώρα. Δίνει και παίρνει.
17: Το ψήνεις, ρε, το ψάρι. Ρε, το ψήνεις το ψάρι για την άλλη πλευρά, ρε.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Τώρα, Γρηγόρη, ο πράκτορ Βουφού σηκώνει τον ντρόν του κάθε μέρα τέτοια ώρα και μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
15: Επειδή βιαζόμαστε, θα πούμε γρήγορα. Εσείς ξέρετε ότι έχετε κολλήσει στο ποτάμι, έχετε κολλήσει ανεβαίνοντας τη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας στο ύψος του Ψυχικού στην Κηφισίας. Αυτά, κατά τα άλλα, είμαστε λιγάκι καλύτερα από ό,τι συνήθως. Καλημέρα.
14: Ο καιρός σήμερα.
16: Φύγαμε. Το hit, δώστο!
15: Το έχουμε ξανακούσει αυτό.
16: Ναι.
15: Πάμε. Καιρός αλλά φέρτο.

0: Εφέρες. Ήλιο και ζέστη φέρτο. Ανέμι ήπι φέρτο. Βορειανατολικούς ανέμους λέω φέρτο φέρτο. 27 φέρτο. 3 από 4 φέρτο. Στο ρυθμό φέρτο. Σου λέω καιρό και σπάω ρεκόρ και φέρτο.
1: Whatever.
2: 12 points. Greece.
3: Real estate φέρτο. Real estate φέρτο.
0: Όλα τα θέλω.

0: Του δίνουμε πάντως. Σε αυτόν τον καιρό του δίνουμε του 12 πόντου. Εξαιρετικό.
1: Καλέστε τώρα, καλέστε τώρα. 2-10-68-35-7-22 γιατί έχουμε και μια λέσκη, παιδιά. Φτιάξτε γρήγορα ένα ποίημα που έχει μέσα τη λέξη Σιρήνα και ελάτε να γελάσουμε. 2-10-68-35-7-22.
2: Το μου φέρτο.

0: Εξηγήστε μου εσείς πόσοι από εσάς έχετε καταφέρει να γράψετε ποίημα με τη λέξη Σιρήνα.
1: 2-10-68-35-722. Καλείτε τώρα.
0: Τι δώρο δίνουμε?
1: Δίνουμε δύο εισιτήρια για όποια ταινία θέλετε για τα Village Cinemas. 2-10-68-35-722 και η λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Ανοίγει τις πύλες της.
0: Καλημέρα. Ποιος να είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα.
1: Α, Πίτρια. Καλημέρα σας.
0: Κάτσε ρε Γρηγόρη, γιατί σε ξέχασα.
2: Έχετε βρει το πείμα σας? Καλημέρα.
3: Το έχω βρει.
1: Πώς λέγεστε?
3: Νικόλ.
1: Η Νικόλ.
0: Γεια σου, Νικόλ.
1: Σούπερ ντούπερ.
0: Ελπίζουμε να κερδίσεις. Πάμε.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, δώστε μου.
1: Παρακαλώ, πάρτε το χρόνο σας.
2: Μην αγχώνεστε.
1: Πείτε λίγο νερό.
0: Στο ραδιόφωνο είμαστε.
3: Λοιπόν, στο κρεβάτι μπήκαμε, ανάψαμε τη σβήνα, μα εσύ τσίριζες σαν έκταλη σιρήνα. Σου βγάλα το σόβραχο, σε πήγα στην κουζίνα και άρχισες να σκούζεις σαν τρελή σιρήνα. Περίμενα να δω ένα μάτσο ανδρεακλίνα και έκανε σαν φάλσα, ξεκούρδισε σιρήνα.
1: Μάλιστα.
3: Μόλις είδα το δικό σου όπλο μέσα στο μήνα, πάγωσα κι εγώ και η δικιά σου σιρήνα. Ναι, αυτό.
1: Αυτό ήταν.
3: Τι ήταν? Μου έβαλε τα κλάματα και η ίδια η σιρήνα.
1: Να.
2: Στο τέλος το καλύτερο.
3: Μέσα στη βαθιά σκοτίνια μπάραγε συναγερμό σαν κόκκινη σιρήνα.
0: Πολλές σιρήνες, πόσες φορές?
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, είπαμε. Τίποτα. Να την βάλουμε τη σιρήνα. Μπήκε πάρα πολλές φορές. Εντάξει,
0: Νικόλ,
1: καλή ήταν η Νικόλ.
2: Καλή προσπάθεια, καλή προσπάθεια. Ναι. Μην είστε
0: τέτοιοι. Θα πάρει χειροκρότημα, αλλά δεν νομίζω να
1: είναι
0: πάρετε
1: και
0: εισιτήρια.
1: Η πρώτη φορά που συμμετέχει στη λέσχη.
0: Νικόλ μας.
2: Συγγνώμη. Προσπάθεια έχει γίνει εδώ.
0: Οπότε
1: για πες και τη συνέχεια. Ναι, βεβαίως, λέω κι εγώ, θα έχει ένα φινάλε.
3: Το εργαλείο κρύφτηκε, πήγε στην Αθήνα γιατί το ξεκούφανε η δικιά σου η σιρήνα. Μάζεψε τα πόδια σου, έπαθε αγγίλι, λες και σε γρατζούνι σε μια θαλασσινή σιρήνα. Την επόμενη φορά φόρα μια μαντήλα γιατί δεν αντέχεται αυτή η σιρήνα. Και αν θέλεις να γλιτώσεις από τη σφαλιάρα, βούλωσε το στόμα σου παλιό σιρήνα.
1: Πραγματικά! Δεν έχω λόγια να το περιγράψω.
0: Λοιπόν, ευτυχώς μας είπες και την τελευταία στροφή, γιατί έτσι ολοκληρώθηκε το νόημα.
2: Ναι, γύρισε, τώρα είναι ολοκληρωμένο.
0: Σήμερα δεν έχουμε νικητή. Γιατί βούλωτσα. Βούλωτσα.
1: Έλα, την επόμενη φορά θα τα καταφέρει.
2: Χάρισμα στην απαγγελία όμως,
1: θετικό.
2: Λιγότερες φορές η Ειρήνα ήθελε.
0: Πολύ ωραίο ήταν.
2: Καλή προσπάθεια. Καλή. Να ακούς και να στέλνεις ποίηματα, την επόμενη φορά θα κερδίσεις σίγουρα.
0: Τα φιλιά μας, φεύγουμε. Πάμε, γιατί λες και επιστρέφει τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Και ερχόμαστε με σύνδεση από Βιέννη.
4: Μια πάπια
2: μα. Ποια πάπια?
5: Μια πάπια με παπιά.
6: Τα με 10.
4: Πάμε πρωινό.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Μια πάπια μα. Ποια πια. Έλα, ρε.

0: Και αυτό το ακούσατε φυσικά αποκλειστικά στο ρυθμό 949, Ναβίση και Αιγαίο. Στο πάμε πρωινό της Παρασκευής.
1: Η απόλυτη λοιπόν, και μιας και μιλάμε για απόλυτες, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλια, τα αυτιά και οι ουλές. Με μια λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα που προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στο e-pharmacies φαρμακεία. Και τώρα θέλω να μου πείτε τα νέα, θέλω να γίνει σύνδεση.
0: Μισό λεπτό να κάνουμε σωστά τη δουλειά.
1: Έτσι.
0: Ορίστε.
2: Ισχύει.
0: Έτσι, ε.
2: Θέλει ίντρο, θέλει.
0: Υποδεχόμαστε από τη Διένυση απευθείας σύνδεση τον Θάνο Παπαχάμο, ο οποίος είναι εκεί και μας μεταφέρει όλο τον Παλμό. Καλημέρα, Θάνο.
3: Γεια σας, παιδιά μου. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Τώρα που άκουσα το σήμα, ναι, μπορώ να πω την καλημέρα.
2: Τέλειος. Νιώθει έτοιμος ο άνθρωπος. Καλημέρα, βέβαια.
3: Την τελευταία φορά που ήμουν στο ρυθμό 949, είχα εκπομπή 5 ώρα το πρωί. Οπότε
0: αυτό λέγαμε.
3: Αυτό
2: λέγαμε. Πλέκαμε το εγώμιό σου και λέγαμε ότι μάλλον αυτή η εκπομπή όταν ξεκινούσε 5 ώρα, εσύ ερχόσουν απευθείας από έξω. Δηλαδή δεν θα κοιμόσουν, λογικά έτσι θα πήγαινε.
0: Ο Γρηγόρης σου φαίνεται πολύ σκληρό αυτό που έκανε. Λοιπόν,
1: Θάνο, σε θαυμάζουμε. Εχθές πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε εδώ μαζί σου. Εχθές έβλεπα στις συνδέσεις που κάνανε εκεί στην ΕΡΤ και σε θαύμαζα πάρα πολύ. Λέω τι ωραία που
0: είδες
1: τα λέει.
0: Πόσο συγκεντρωμένος πρέπει να είσαι.
1: Πραγματικά καταπληκτικός
0: λοιπόν,
1: είσαι, Θάνο.
0: Πες μας τη γνώση σου, τι έχεις καταλάβει και μετά το χθεσινό ημιτελικό και πώς πάμε μέχρι αύριο.
1: Πες μας τι γίνεται, γιατί εδώ υπάρχει ένα κλίμα στεναχώριας κάπως στην Ελλάδα.
3: Όχι καλέ στεναχώριε. Όλα καλέ. Αλίμονο, ακούσατε και Αιγαίο και θα είμαστε και στεναχωρημένοι. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μπορεί να έχει συννεφιά, μπορεί να βρέχει, όμως είμαστε και χαρούμενοι και ικανοποιημένοι και κρατάμε και τις δυνάμεις μας, διότι και η σημερινή και η αυριανή μέρα είναι σχετικά δύσκολες από πλευράς προγράμματος και πώς το λένε, να κρατήσουμε δυνάμεις.
0: Okay.
3: Σήμερα έχουμε δύο πρόβες, dress rehearsals και οι δύο, δηλαδή η βραδιά γίνεται δύο φορές, περνιέται δύο φορές κανονικότατα.
0: Γιατί?
3: Με ρούχα, με κουλ. Για ποιο λόγο? Η πρώτη είναι ας πούμε σκηνική και τεχνική, okay. για να σιγουρευτούν οι τεχνικοί.
1: Yeah.
3: Η δεύτερη είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αν και πρόβαλες, αχ τι ωραία, μπορεί κάτι να πάει στραβά, δεν πειράζει, το ξαναπάμε. Όχι παιδιά, μαγνητοσκοπείται η σημερινή πρόβα και αποστέλλονται όλες οι εμφανίσεις στις εθνικές επιτροπές, οι οποίες βαθμολογούν σήμερα.
0: Σωστά.
3: Με βάση αυτή την εμφάνιση, αποστέλλουν τη βαθμολογία τους στην EBU και έτσι ουσιαστικά το 50% του αποτελέσματος διαμορφώνεται
0: από σήμερα.
3: Σήμερα το βράδυ.
2: Άρα έτσι πως μας τα λες, αυτή η δεύτερη πρόβα, όχι μόνο δεν είναι πρόβα, λάθος λέξη δηλαδή σίγουρα,
1: έτσι.
2: Είναι πιο αγχωτική, γιατί πρέπει να κερδίσει την επιτροπή, οπότε πρέπει να είσαι αψεγάδιαστος.
0: Και είναι και το backup video, έτσι, το οποίο θα παίξει σε περίπτωση.
2: Άμα γίνει το. Ναι, okay. Άμα στραβώσει.
3: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και στεναχώριο και προβληματισμό που μου λέτε αφορά την θέση και τη σειρά εμφάνισης, που είναι η έκτη. Ενώ ταυτόχρονα ντρέπομαι να σας κοιτάξω στα μάτια, να ζητήσω συγγνώμη, που λέγεται το τραγούδι. 17η Φινλανδία. Στην πιο προνομιακή θέση, στη θέση Φιλέτο.
1: Ναι.
0: Σαν δεν ντρέπονται, λέω εγώ. Σαν δεν ντρέπονται. Καλά, εντάξει, τώρα αυτά με κλείδωση κάπως. Δεν γίνεται κάπως έτσι.
3: Μα πραγματικά.
0: Να σου πω, Θάνο.
3: Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Και πολύ καλά προετοιμασμένοι. Ο Ακύλας είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Κρατάει τις δυνάμεις του και είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα για όλους όσους έχουν στηρίξει αυτή την εμφάνιση.
0: Προφανώς.
3: Και για όσους έχουν δουλέψει.
0: Εξάλλου και πέρυσι την Σουηδία τη δίνανε 50% οι στοιχηματικές και τώρα έχει ξεκινήσει ένα σούσουρο άνευ λόγου που είναι και τα παιχνίδια των στοιχηματικών τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν πρέπει να τα κοιτάμε καθόλου αυτά.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Μετά την χθεσινή εμφάνιση της Αυστραλίας ανέβηκε. Δηλαδή ανέβηκε στη δεύτερη
0: θέση. Δεν το βλέπω να κερδίζει.
1: Εσύ, Θάνο, πώς το βλέπεις εκεί, τι νιώθετε, το κλίμα πώς είναι εκεί?
3: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι η Δέλτα, η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε πάνω στη σκηνή και σάρωσε. Είναι η πιο
0: σούπερ στάρ
3: που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Αν και η εμφάνισή της από πάρα πολύ κόσμο και η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι κάπως. Δεν είναι σύγχρονη, είναι λίγο παλιακή, κάπως το φόρμα, το πιάνο κτλ. Η ίδια η Δέλτα είναι μια φοβερή σούπερ στάρ, η οποία ανέβηκε πάνω στη σκηνή και καθήλωσε τους πάντες. Είναι πολύ λογικό να είμαστε στον απόϊχο αυτής της εμφάνισης, αλλά και των εμφανίσεων του δευτέρου ημιτελικού, ο οποίος δεν είχε τα φαβορή, αλλά όμως είχε πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις. Μάγκα Ράγκα, Βουλγαρία, Τσόουκμι, Αλεξάνδρα Καπετανέσκου και η Ρουμανία, που έχουν συγκεντρώσει όλους τους ροκάδες του διαγωνισμού. Δηλαδή, οκ, okay, είχε εμφανίσει αξιόν σημείο. Και είναι λογικό αυτές να έχουν
0: εμφανίσει. Η Βουλγαρία, τι καταπληκτική σκηνική παρουσία για μένα, γιατί πολλοί τον κράζανε online. Κάποιοι τον κράζανε, την κράζανε online. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Βουλγαρία.
2: Είναι και στα φαβορία.
3: Αυτή η κοπέλα είναι στην πρίζα μονίμως. Θεωρώ ότι έχει ενέργεια από τώρα μέχρι και τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον. Δηλαδή, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, χορεύει τη χορογραφία μπαγκαράγκα πραγματικά παντού και είναι αστήρευτη. Δεν σταματάει ποτέ.
0: Τώρα για να εστιαστούμε και λίγο. Οι Φιλανδοί γλύκανε λίγο, είναι ακόμη ξινούλα.
3: Πρέπει να σα πω κάτι. Δεν ξέρω, ίσω φταίει. Είναι ανθυποβολή. Και εγώ όταν την είδα από κοντά στο Τουρκουάζ Χαλί, ξέρει, πάγωσα λίγο. Η αλήθεια είναι να το πούμε ότι και οι δυο του, και η Λίντα και ο Πιτ, με ένα διαφορετικό τρόπο, είναι και οι δυο του πάρα πολύ όμορφοι.
1: Okay.
3: Είναι δηλαδή καθηλωτικοί. Δηλαδή του βλέπει και δεν μπορεί να μην γυρίσει το βλέμμα.
0: Ξαξωτικά είναι.
3: Ειδικά η Λίντα έχει μια παγωμαρά, είναι λίγο πιο ζεστός και το μαύρισμα κάπως νιώθουμε ωραία.
0: Chill.
3: Ότι είναι μεσογειακός.
0: Ναι.
3: Η Λίντα είναι παγωμένα αυτοκρατορική και επιβλητική. Δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει να την κοιτάξει. Δεν ξέρω αν θα γλυκάνει ιδιαίτερα. Γιατί έχει το άγχος της.
1: Okay.
3: Και τον καταλαβαίνω. Έχει και τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Θα έχουμε πολλά βιολιά η αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Επομένως, okay, δεν ξέρω τι καλά θα
2: κάνει. Δεν φεύγει χωρίς πρόβλεψη, δεν φεύγει. Για πε μα.
3: Αχ, θέλετε να κάνω τώρα
2: κάτι
3: και
2: πρέπει
1: έλα,
2: να πεις.
1: Έλα, ναι.
3: Θα σας πω ότι θέλω να πάνε πάρα πολύ καλά η Αυστραλία που αγαπάω, η Ντάρα, η Γαλλία που μου αρέσει πολύ,
0: εμένα.
3: Για, ναι, τη Δανία, για τη Δανία δεν τρελαίνομαι
0: ούτε
3: πολύ,
0: εγώ,
3: τη λένε πάρα πολύ ψηλά.
0: Δεν μου αρέσει. Έπεσε στα
3: σχήματα. Ναι, και εγώ το είδα. Και δεν σας θεωρώ ότι θεωρώ καλή και τη Φινλανδία παρά την παγωμάρα,
0: ναι,
3: παρά,
0: ναι,
3: τον ανταγωνισμό, παρά τα πάντα.
0: Είναι ένα αντικειμενικά ωραίο τραγούδι.
3: Θεωρώ όμως ότι η δική μας συμμετοχή ήδη, και ελπίζω να το κάνει ακόμα περισσότερο το Σάββατο, έχει πετύχει το σκοπό της, που είναι να φέρει χαμόγελα στους ανθρώπους που θα το δούνε. Αυτό ήταν ο σκοπός των ανθρώπων που δημιούργησε.
0: Και θα το χορεύουμε, θα το χορεύουμε και θα είναι σε όλα τα πάρτις από εδώ και πέρα της Eurovision καλεσμένος ο Ακύλας.
3: Ναι, καλέ, φέρτο μου, φέρτο μου,
0: λοιπόν,
3: φέρτο, σου είπα, φέρτο.
0: Σε αφήνουμε. Έχεις κάτι τελευταίο το οποίο δεν ξέρουμε ή θα μάθουμε? Όχι.
3: Όχι, απλά να σας πω ότι ετοιμάζουν ένα υπερθέαμα οι Αυστριακοί, Λόρντι, Ρουσλάνα, Βέρκα, ναι, Τερντούσκα, πολύ σκόρμι, θα ετοιμαστείτε το Σάββατο.
0: Τα φιλιά μας και σε ευχαριστούμε, θα φύγουμε με το φέρτο εμείς, εντάξει.
1: Σου στέλνουμε την αγάπη
3: δύναμη
1: μας.
3: Φιλιά,
0: γεια σου, Θάνο. Κράτα, κράτα γερά, τα φιλιά μας. Αυτά. Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε.
2: Τι τελείωσε?
0: Τελείωσε, γιατί έχουμε περάσει και το χρόνο. Έλα. Θα έρθει η κυματόγαστερά, το μας κυνηγάει.
1: Αφιερωμένο λοιπόν στον Ακύλα μας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Γεια σας, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό σου κουβιλιά.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα 7 με 10.
0: Σας φιλούμε, σας αγαπάμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Bye bye. Πάλι δεν θα χορτάσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Νίκος Βέρτης και Στάλεγα, εδώ σταθερά συντονισμένοι στο ρυθμό 949 στην πτήση 949 και φυσικά πετάμε μουσικά ψηλά, παραμονή Σαββατοκύριακου 15 Μαΐου 11 και 18 λέει η ώρα.
1: Τώρα σε έχω εγώ, σ' αγαπώ.
0: Και εδώ σας έχω πίτσα lovers, γιατί αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν από τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρη Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μια πίτσα. Δοκίμασε τις τώρα με την προσφορά. Πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με ένα ψυκτικό μόνο 9,5 ευρώ.

Και στο λέω και στο ξαναλέω πως κάθε καινούργια αρχή έχει την σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδος και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing, cars και αγροτική κατάρτιση είναι οι τομείς σπουδών και να επιλέξεις. Εκπαιδεύεσαι σε περισσότερες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση αλλά και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Μην αργείς, κάνε το πρώτο βήμα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 2610 27 0551.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
5: Ρυθμός 949.
6: Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Συνεχίζουμε και πετά μουσικά ψηλά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. 2-6-10-2-24-2-61. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, σε Facebook και σε Instagram. Και τη γαρμπή και υποσυνείδητο.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα εδώ στο Θεράκι συντονισμένη στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Και για να μάθεις τις Μαργαρίτες, για να δεις τι θα γίνει με το μέλλον σου, πρέπει να πάρεις τη σωστή απόφαση που θα σου αλλάξει τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο σου βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 26102570551, διαφορετικά www.delta360.gr. Και ο καιρός έχει ανοίξει και θες το γλυκό σου, θες το μοναδικό το παγωτό σου. Και το μοναδικό το παγωτό σου έχει ένα όνομα. Έχει το όνομα του Edelweiss. Λοιπόν, καθημερινά φτιάχνετε την playlist του ρυθμού 949. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μας πάρεις τηλέφωνο 2610-224-261. Ρυθμός 949 Πάτρας στα ελληνικά σε Facebook και σε Instagram. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου Facebook και Instagram. Και να μας πεις τι θες να ακούσεις, τι θες να αφιερώσεις και πού. Συνεχίζουμε εδώ με Πέτρο Ιακωβίδη και Καπνογόνα για τον φίλο μας τον Γιώργο.

0: στάδιο.
1: Ρυθμός 949.
2: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Μέχρι αυτήν την ώρα στην παρέα μας ήταν οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Μαζί μας ήταν και η Pizza Fan. Φυσικά από την παρέα μας δεν έλειψαν τα Delvice. Εμείς θα νέωσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Εδώ, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό υπόλοιπο ημέρας. Yeah, yeah.

0: Ρυθμός 949.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφάλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610 640 657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό εδώ σταθερά συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και υποδεχόμαστε σιγά σιγά το καλοκαίρι και η διάθεση για βόλτα και για ψώνια χτυπάει κόκκινο. Τσέκαρε λοιπόν όλα όσα χρειάζεσαι με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο το Parks Patras. Στην IKEA ανανεώστε το σπίτι αλλά και τη βεράντα σας. Στην Adidas θα βρείτε τα πάντα για γυμναστική πριν την παραλία. Στον Κοτσόβολο τα πάντα για κλιματισμό αλλά και για όλα τα απίθανα gadget. Στο κατάστημα Μουστάκα σε όλα τα εξωσχολικά παιχνίδια και τα κουβαδάκια για την παραλία. Και φυσικά για στυλά τη γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια Κιάμπι. Και τα πάντα από μόδα μέχρι ήδη για το σπίτι θα τα βρεις στο Pepco αλλά και στο Sensei. Όταν λοιπόν τελειώσεις αυτές τις αγορές, κάνεις μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για ένα απίθανο καφέ. Η εμπειρία του Top Parks δεν σταματά εδώ όμως. Με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και αγαπημένα brands με μεγάλα καταστήματα για να ψωνίζετε με άνεση, ευκολία και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks εδώ στην Πάτρα στο νέο λιμάνι.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μη γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr / radio.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλα.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εκπληκτικό όσο και απαραίτητο όργανο για τη ζωή μας. Για να γνωρίζετε, τα μάτια μας μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω από 10 εκατομμύρια διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων. Επίσης, τα μάτια μπορούν να καούν από τον ήλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν κοιτάμε τον ήλιο χωρίς προστασία. Γι' αυτό λοιπόν τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
0: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
2: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
3: Ρυθμός 949.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Ρυθμός 949.
5: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ιδιαίτερη εβδομάδα, Eurovision Week. Ετοιμαζόμαστε αύριο για τον τελικό. Έχουν πραγματοποιηθεί και οι δύο ημιτελικοί. Οπότε καταλαβαίνετε, χαμός θα γίνει εδώ πέρα στο στρουμφοχωριό, κυρίες και κύριοι. Το Instagram μας, κυρίες και κύριοι, είναι ανοιχτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ μιλάω και είμαι κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Έχω επηρεαστεί από αποχώρηση Ασκοσιώνη σίγουρα. Λοιπόν, είναι ανοιχτό το Instagram μας να μας στείλει τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έχουμε νέες κυκλοφορίες. Έχουμε άλμπουμ απών που ήρθε. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, τέλος πάντων. Μην μου πάτε πουθενά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η viral αυτή η εβδομάδα ήταν και λίγο δύσκολη, γιατί είχαμε δυστυχώς και viral πολύ αρνητικά νέα, πολύ κακιά επικαιρότητα. Οφείλω να σχολιάσω κι εγώ και να πω περαστικά στον 22χρονο παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλόρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή πραγματικά δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου να σώσει τον αστράγαλό του. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, δεν είναι κάτι που έχει περάσει στον ντούκου. Μιλάμε για ένα νέο παιδί που και να μην ήταν νέο παιδί, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει αυτή τη στιγμή κάτι πάρα πολύ άσχημο. Πήγε σε ένα παιχνίδι για να αλλάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την οικογένειά του και τελικά ήρθε αντιμέτωπος και εκείνος και η οικογένειά του με μια πολύ άσχημη συνθήκη. Ευχόμαστε λοιπόν περαστικά. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ σκληρή επικαιρότητα και άλλα μείζοντα θέματα, τα οποία δεν θα ήθελα να σχολιάσω στη ραδιοφωνική εκπομπή σήμερα, γιατί πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστα. Εδώ πέρα είμαστε να φτιάξουμε το κέφι. Είμαστε λοιπόν στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Το clean talk, παιδιά, το λεγόμενο. Τα βίντεο στο TikTok τα οποία γίνονται viral επειδή καθαρίζουν τα σπίτια τους έχουν κατακλείσει την αρχική μου. Δεν ξέρω αν είναι επειδή πρέπει να μου θυμίσουν ότι πρέπει να κάνω γενική, αλλά πιστεύω ότι γενικότερα είναι μια μάστιχα που έχει επανέλθει πάρα πολύ. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με πολλές νέες κυκλοφορίες. Θα τα συζητήσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Ελένη Φουρέιρα, Δέσποινα Βανδύ, Λένα Ζευγαρά, Πέτρος Ιακωβίδης, Απών, Χριστίνα Γκαγκούτη, νέες κυκλοφορίες, παιδιά, τραγούδια τα οποία θα συζητηθούν, έρχονται εδώ πέρα στην εκπομπή μας και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη, στην παρέα σας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω, όπως καταλαβαίνετε. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και τελικά περιμένω να μου πείτε τι θα πρωτοακούσουμε φέτος το καλοκαίρι.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και πάμε λίγο να δούμε τα viral αυτών των ημερών. Λοιπόν, παιδιά, το δικαστήριο της Ανδρομάχης στο TikTok έχει κάνει παντζουρλισμό πάλι. Γενικότερα η Ανδρομάχη είναι παιδί του TikTok. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Τα έχει σαρώσει όλο το κορίτσι αυτό φέτος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα. Μην μου πάτε πουθενά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ένα τσικ πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και εδώ πέρα προετοιμάζουμε τη βραδιά Eurovision που έρχεται αύριο. Νομίζω ότι έχουμε κάνει τα δικά μας. Νομίζω ότι ο καθένας έχει οργανώσει το που θα τη δει. Εγώ θα τη δω στις πέτσες, παιδιά, επεισοδιακό αυτό το λες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και περιμένω, μου στείλετε στο Instagram μας. Ποιος πιστεύετε ότι θα νικήσει?

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ιδιαίτερη εβδομάδα, Eurovision Week. Ετοιμαζόμαστε αύριο για τον τελικό. Έχουν πραγματοποιηθεί και οι δύο ημιτελικοί. Οπότε καταλαβαίνετε, χαμός θα γίνει εδώ πέρα στο στρουμφοχωριό, κυρίες και κύριοι. Ο Instagram μας, κυρίες και κύριοι, είναι ανοιχτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ μιλάω και είμαι κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Έχω επηρεαστεί από αποχώρηση σε ασκοσιόνι σίγουρα. Λοιπόν, είναι ανοιχτό το Instagram μας να μας στείλει τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έχουμε νέες κυκλοφορίες. Έχουμε άλμπουμ απών που ήρθε. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, τέλος πάντων. Μη μου πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η viral αυτή η εβδομάδα ήταν και λίγο δύσκολη, γιατί είχαμε δυστυχώς και viral πολύ αρνητικά νέα, πολύ κακιά επικαιρότητα. Οφείλω να σχολιάσω κι εγώ και να πω περαστικά στον 22χρονο παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλόρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή πραγματικά δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου να σώσει τον αστράγαλό του. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Δεν είναι κάτι που έχει περάσει τον ντούκου. Μιλάμε για ένα νέο παιδί που και να μην ήταν νέο παιδί. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει αυτή τη στιγμή κάτι πάρα πολύ άσχημο. Πήγε σε ένα παιχνίδι για να αλλάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την οικογένειά του. Και τελικά ήρθε αντιμέτωπος και εκείνος και η οικογένειά του με μια πολύ άσχημη συνθήκη. Ευχόμαστε λοιπόν περαστικά. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ σκληρή επικαιρότητα και άλλα μείζοντα θέματα, τα οποία δεν θα ήθελα να σχολιάσω στη ραδιοφωνική εκπομπή σήμερα, γιατί πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστα. Εδώ πέρα είμαστε να φτιάξουμε το κέφι. Είμαστε λοιπόν στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Το clean talk, παιδιά, το λεγόμενο. Τα βίντεο στο TikTok τα οποία γίνονται viral επειδή καθαρίζουν τα σπίτια τους έχουν κατακλείσει την αρχική μου. Δεν ξέρω αν είναι επειδή πρέπει να μου θυμίσουν ότι πρέπει να κάνω γενική, αλλά πιστεύω ότι γενικότερα είναι μια μάστιχα που έχει επανέλθει πάρα πολύ. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με πολλές νέες κυκλοφορίες. Θα συζητήσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: B-Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχω πάει να γκρεμίσω το στούντιο, παιδιά, σήμερα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μαζί, έτσι για να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, παιδιά. Δεν ξέρω από τι να πρωτοσχολιάσω σήμερα. Η Eurovision είναι στο προσκήνιο, όμως σας έχω και άλλα. Μην πάτε πουθενά.

Το κράξιμο που έφαγε η Κλαυδία χωρίς λόγο αυτές τις μέρες στα social media είναι viral και δικαίως. Εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ η απάντηση που έδωσε. Απάντησε απλά με ένα story. Έτσι κάνει η Κλαυδία μας, έτσι κάνει το κορίτσι μας. Και πολύ καλά κάνει να κάτσει να αναλωθεί. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε κάτι λιγότερο από μία ωρίτσα μαζί, με πολλές επιτυχίες, με πολλά νέα. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και το πιο viral forum αυτές τις μέρες, παιδιά, είναι ένα Βικτόρια Σβαρόσκι, λοιπόν. Εμφανίστηκε σαν παρουσιάστρια στη Eurovision. Είναι παρουσιάστρια, είναι pop τραγουδίστρια, είναι και ηθοποιός και ταυτόχρονα είναι και γόνος της οικογένειας. Καταλαβαίνετε. Οπότε να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το κορίτσι αυτό έγινε viral σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως και ο συμπαρουσιαστής της, ο Μικαέλ, που δεν μπορώ να πω το επιθετό του, καθώς είχε ντυθεί Elvis Presley οριακά. Για να δούμε τι θα βάλει αύριο, λοιπόν. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Μισή ωρίτσα ακόμα μαζί, εδώ πέρα στην B-Viral Radio Show, με πολλές επιτυχίες. Μην μου πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Ritmo Señal Sardeña.
0: Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Λίγο έχει μείνει, παιδιά, για να πάμε στο Σαββατοκύριακο. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Ο Αχιλλέας Ζέρβας, λοιπόν, από τη σειρά Ριφιφί, είναι viral αυτές τις μέρες και χαίρομαι πάρα πολύ που του δώσα και εγώ αυτό το βήμα, γιατί, παιδιά, είναι από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω κάνει στη ζωή μου. Ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε ουσιαστικά το όνειρό του πραγματικότητα, είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, όπου δημιούργησε ένα ρόλο καθαρά για τον Αχιλλέα Ζέρβα. Ο ρόλος του δεν υπήρχε στο Ριφιφί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας ρόλος που ο Σωτήρης Τσαφούλιας δημιούργησε εξ ολοκλήρου, γιατί πίστευε σε αυτό το άτομο, όταν μερικοί άνθρωποι δεν πίστευαν επειδή έχει τραυλισμό. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το βίντεο έχει φτάσει σχεδόν 1 εκατομμύριο. Πάμε να το κάνουμε 1 εκατομμύριο πλάς, γιατί αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής για να σας θυμίσω ότι οι καλοκαιρινές συναυλίες ξεκινάνε. Η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, μαθαίνω ότι ετοιμάζει ένα τεράστιο tour που σίγουρα θα γίνει viral όπως εμφανίζεται το Ρωμαίο, και ταυτόχρονα έχουμε έτσι τουρνέ από πάρα πολλούς καλλιτέχνες που αγαπάμε. Ο Νίκος Βέρτης ανακοίνωσε το ότι επιστρέφει μάλιστα σε μαγαζί, στον Πειραιά συγκεκριμένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει για τα καλά για το καλοκαίρι. Έχουμε και Release Athens και Eject στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε. Πάρτε τα βουνά και αρχίστε να ανεβαίνετε. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν με καλοκαιρινή διάθεση. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Ρυθμός 949.

0: Daily Couscous.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Και φτάσαμε σε ένα φινάλε εβδομάδα και ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μόλις ξεκινήσαμε, η Λένη Ουίλιαμς είναι απέναντι.
1: Παναγιώτη Θύμος κάθεται ακριβώς απέναντι. Τι με έπιασε. Παναγιώτη Θύμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Εν τω μεταξύ, θες να σου πω κάτι. Ζούμε σε μια εβδομάδα γεωργοσυνολογική που στην ουσία κορυφώνεται αύριο όλο αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για να δούμε τι θα συμβεί και τις θέσεις οι οποίες θα καταλάβουν αγαπημένες.
1: Γεωργοσυνολογική. Εγώ θα την έλεγα γεωργοσυνολογική. Είναι σαν τη λουκανικόπτα και τη λουκανόπιτα. Εσύ πώς τη λες?
0: Eurovision.
1: Όχι τη Eurovision. Τη λουκανικόπιτα ή λουκανικόπιτα.
0: Λουκανικόπιτα τη λένε.
1: Α, και εσύ λουκανικόπιτα. Λουκανόπιτα νομίζω ότι λένε στα βόρεια πάνω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ναι.
0: Κοίτα, να σου είμαι και ειλικρινής, δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά γιατί δεν είναι από τα αγαπημένα.
1: Δεν τρώω λουκανικόπιτα.
0: Πολύ σπάνια.
1: Ναι, πω πω.
0: Δηλαδή θα πρέπει να μην έχω επιλογή.
1: Πότε έτρωγα στο σχολείο.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ βαρύ.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ. Παναγιώτη μου, γι' αυτό την έτρωγα στο σχολείο, γιατί μπορούσα να τη χωνέψω. Τώρα θα πάω να τη χωνέψω στα 25 μου.
0: Έρχεται ευθύς αμέσως Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Ναι, είναι ωραίο, παραδοσιακό, νησιώτικο. Δεν είναι, είναι καινούργιο τραγούδι. Αλλά ενώ όλο το vibe είναι αυτό, έτσι. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι.
1: Έτσι.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, Daily Couscous. Εδώ είναι συντονισμένος. Παρασκευή, δεν ξέρω τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ.
1: Έχεις πολλές επιλογές πάντως.
0: Αύριο ξέρω ότι θα δεις Eurovision. Περισσότερο θα δούμε Eurovision. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και θα βγουν και μετά επίσης.
0: Και μετά θα βγουν.
1: Μπορεί να έχουμε να γιορτάσουμε πριν και καμία.
0: Μακάρι. Θυμάμαι το 2004.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι. 12 χρονών είχα ξεκινήσει.
0: Είχα ξεκινήσει τους δρόμους. Ούρλιαζα.
1: Στην Αμοργό έχεις ξεκινήσει.
0: Όχι,
1: εδώ είχα. Στην Αθήνα ήσουν τότε. Α, έχεις έρθει στην Αθήνα, μάλιστα.
0: Είχαν έρθει φίλοι και με είχαν πάρει μαζί. Εγώ δεν μπορούσα να ξεκινήσω
1: μόνο. Μπορεί να ξεκινήσει μόνο στους δρόμους. Ναι, εντάξει, okay. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί ο Θοδωρής το.
0: Έχω να σου πω story time.
1: Τι, από τι, από Παπαριζού.
0: Όχι, θα σου πω άλλα. Πέγγι Ζήνα, άμυνα και επιστρέφω. Λένε ζευγαρά μαύρα φεγγάρια. Ακούστε λοιπόν τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, εγώ ήμουνα το Σαββατοκύριακο, είχα πάει Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και εκεί που ήμουν λοιπόν, βλέπω το. Με παίρνει ένα ξάδερφό μου, ο οποίο είναι.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε. Α. Θέλει κάποιου μήνε για να γίνει 18.
1: Α, οκ. Okay.
0: Με παίρνει λοιπόν, μου λέει Παναγιώτη, θέλω να πάω στο τάδε μέρο.
1: Οκ. Okay. Τάδε μέρο.
0: Στο τάδε μαγαζί, ρε παιδί.
1: Α, στο τάδε μαγαζί, οκ. Okay.
0: Δεν επιτρέπεται να μπουν ανηλικά όταν σερβίρεται αλκοόλ, το ξέρει αυτό.
1: Καινούριο είναι αυτό.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στα μπουζούκια βλέπει και ανήλικα.
1: Δεν ξέρω, είπανε, γιατί δεν το βλέπω από κάτω γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια. Από τα φώτα.
0: Για τη ηλικία.
1: Ναι, λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι.
0: Και με okay.

0: Του λέω, αγόρι μου.
1: Δεν γίνεται, αγάπη μου, γλυκιά.
0: Δεν γίνεται, μου λέει, δεν μπορεί να πάρει υποψία στον κόσμο. Λέω, ξέρω τόσο κόσμο, μπορώ να πάρω όλα τη φυλακή, δεν μπορώ να του σηκώσω του ανθρώπου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τέλο πάντων, παρόλα αυτά, λέω, άντε να δω, ρε παιδί μου, να Μπάσκε. Πάρω. Παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ο άνθρωπο, μου λέει, Παναγιώτη, δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορούμε. Λέω, μου λέει, το καταλαβαίνω,

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Με μεγάλη χαρά, μακάρι να μπορούσα να σε εξυπηρετήσω. Δεν γίνεται.
1: Αν συνοδεύονται, φαντάζομαι γίνεται, έτσι.
0: Ούτε και να συνοδεύονται.
1: Από τους γονείς τους.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Δεν γίνεται. Απαγορεύεται από τον νόμο. Και του λέω, δεν γίνεται και τα λοιπά. Μου λέει, μα εμάς μας είπε ο τάδε. Ωραία, λέει, πήγαινε στον τάδε που σας είπε να σας βάλει. Εγώ δεν μπορώ να σας βάλω.
1: Ναι.
0: Και πόσο μάλλον χεύμα να βάλω μόνο εκείνο, να βάλω και δεν ξέρω τους φίλους του αν ήταν.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει η μαμά του την επόμενη μέρα, μου λέει, μπράβο, συγχαρητήρια στο φίλο σου που παρόλα αυτά ενώ τον πήρε, σου είπε όχι. Είναι απαράδεκτο και μπράβο στην κυβέρνηση που για αυτό μια τέτοια παραλήρημα.
1: Α, το δύο κανονικά.
0: Ναι, και να λέω, Χριστέ μου, τι τραβάω.
1: Εσύ.
0: Αλλά πραγματικά το λέω γιατί.
1: Εντάξει, όχι, όντως
0: σίγουρα
1: μπράβο.
0: Προσπαθούν. Μπράβο στους ανθρώπους που
1: απλά
0: ακολουθούν
1: κάνει
0: πιστά το γράμμα του νόμου.
1: Ναι, εσύ, αλλά μου κάνει εντύπωση άμα δεν μπορείς να πας, ας πούμε, με τους γονείς σου.
0: Δεν μπορείς.
1: Okay.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εμείς το χρόνο τον έχουμε κάνει λάστιχο.
1: Γιατί να απλά κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη τώρα που μένω στο προηγούμενο θέμα, αλλά αυτό συνέβαινε και στη δική μας την εποχή. Γιατί εγώ θυμάμαι μια φορά στη ζωή μου είχα
0: πάει. Ένα χρόνο είναι αυτό, ή ένα ή δύο χρόνια είναι το πολύ.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Πρόσφατα έχει γίνει.
1: Να, το ακούω.
0: Μα τώρα θα απαγορεύσουν και τα κινητά και τα λοιπά σκότω το 15.
1: Αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι καλό αυτό. Τώρα, δεν το έχω παρακολουθήσει και επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει, θα να παροθέσει. Δεν το ξέρω καθόλου δηλαδή. Ενώ σαν...
1: Θα απαγορεύσουν τα social media.
0: Α.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και τώρα ξέρεις τι, όταν πας να απαγορεύσεις κάτι. Είναι λίγο mind game όλο αυτό. Και θα πρέπει να το ξέρουμε κιόλας. Ότι άπακ και πας και δει τώρα που πας να κόψεις, ας πούμε, στα 16χρονα, σου λέω εγώ, το κινητό που το έχουν τα 13 τους, ξαφνικά τους το απαγορεύεις, τους απαγορεύεις τα social media. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος, κατά τη γνώμη μου, για να το χειριστούν και να το διαχειριστούν αυτό. Τέλος πάντων.
0: Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφω.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, αυτός είναι ο λογαριασμός. Ένα τελικό σκρούσινο στην παρέα σου. Και δυνατά και δυναμικά.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε σε μια Eurovisionολογική κατάσταση. Γιατί πολύ απλά όλος ο κόσμος ασχολείται
1: με το
0: γύρο μας.
1: Με
0: όχι μόνο με την Άγκυρα και με την Αντιγόνη, αλλά ασχολείται γενικότερα με τον διαγωνισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος θα βγει πρώτος, και ποιος θα βγει δεύτερος, και ποιος θα βγει τέλος πάντων. Και Eurovision Nights γίνονται. Και έχεις σε καλέσει σε ένα Eurovision που θα πας κάπου.
1: Θα κάνω στο σπίτι εγώ.
0: Εσύ.
1: Θα κάνω, τέλος, μην φανταστείς.
0: Εμένα με καλέσανε.
1: Εσένα σε καλέσανε, έχω κάνει.
0: Με καλέσανε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, αυτούς που σε καλέσανε έχω κάνει και εγώ γύρω. Είχα μαγειρέψει κιόλας, χαμός.
0: Κάναμε όχι, κάθε. Παραγγέλνουμε.
1: Ναι, κάναμε κάθε χρόνο κι εμείς.
0: Κάθε χρόνο κάνετε.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας.
1: Ποιοι θα είσαστε, αν επιτρέπετε.
0: Αυτοί που ήμασταν και πέρυσι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, γιατί δεν ρώτησε. Εγώ γενικότερα δεν ρωτάω ποιοι θα είναι.
1: Δεν είναι και οι φίλοι του εκτός.
0: Ποιοι εκτός.
1: Όχι μόνο αυτή η
0: μεταξύ.
1: Α, η μεταξύ σας παίξατε μπάλα. Εντάξει, όχι, εμείς κάναμε για τους τέτοιους.
0: Νίκος Βέρτης, πρόσεχε καλά.

0: Αυτή είναι η Αναστασία. Βρέχει, ένα τελικό κουζίνι στην παρέα σου και εμείς θα μας βρέξουν εδώ γιατί ναι, το χρόνο.
1: Και μια Αναστασία, παιδιά, μην το ξεχνάτε που μπορείτε να μπείτε και να
0: δείτε. Έτσι,
1: σας
0: στο
1: παρακαλώ.
0: YouTube κανάλι να μπείτε, βέβαια, να δείτε, να κάνετε τα like σας, τα hype σας, τους. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, ό,τι έχετε ευχαρίστηση, κάντε το. Θα χαρούμε. Θέλουμε να σας έχουμε στην παρέα μας. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Χτες βγήκε το επεισόδιο, οπότε θέλουμε αυτή η αγάπη να υπάρξει.
1: Να γίνει spread, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, είμαστε σε μια Eurovision κατάσταση, είναι λίγο δύσκολο, αλλά εμείς στηρίζουμε και βάζουμε το τέτοιο της επανάστασης.
1: Σε παρακαλώ. Τι σου έκανε εντύπωση από όλα αυτά που σου πει η Αναστασία?
0: Δεν σε συνέντευξη. Και θα στα πω εγώ.
1: Σε ρωτάω, τι σου έκανε εντύπωση?
0: Πολλά μου κάνανε. Θέλω να δει συνέντευξη. Σαν τι σου έκανε εντύπωση από αυτά που είπε?
1: Θα σου πω μετά.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, Μερία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, Ανατέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου.
2: Με Μερία Ελληνίδου που ο Παναγιώτης μας έχει προμοτάρει το τραγούδι που έρχεται και του αρέσει
1: εβδομάδα,
2: πάρα πολύ, μάλιστα, λοιπόν.
1: Όχι την άλλη τώρα αυτή, 18 θα ακούσεις καινούργια Δέσποινα Βανδύ, θα με αγαπάς.
2: Ναι, και επίσης και για την Δέσποινα Βανδύ την καινούργια μου σου πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και κοίτα, εγώ δεν είμαι και αντικειμενικός ρε φίλε, γιατί συμπαθώ πάρα πολύ την Δέσποινα Βανδύ.
2: Ναι,
1: είναι από τους συνεργάτες που συμπαθώ πολύ.
2: Και την Έλληνα Παπαρίζου συμπαθείς πολύ και την Δέσποινα.
1: Δεν είναι συνεργάτης μου η Έλληνα Παπαρίζου, όμως είναι φίλη.
2: Έχεις δίκιο, ναι. Σωστά δεν
1: κατάλαβες. Έχει μια διαφορά, είναι ένα twist.
2: Εντάξει, Δέσποινα Βανδύ είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback αμέσως μετά για την ακρίβεια.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Απορώ τι θα έχει βρει.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Ρυθμός 949. Daily

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, εδώ είμαστε ένα τελικό σκου είναι στην παρέα σου. Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ολοκαίνουργιο άλμπουμ από τον Απόντα, Ηχογένεια. Χθες κάνανε και μια πολύ ωραία παρουσίαση του άλμπουμ σε ένα θέατρο.
1: Ναι, είχαν κάνει και στο ΜΑΤ μια παρουσίαση που τη είδα. Πολύ εντάξει, αγαπημένος.
0: Εντάξει, ο Απόν εντάξει, από ό,τι μου είπανε, γιατί εγώ δεν ήμουν στην προηγούμενη εβδομάδα, αλλά από ό,τι μου, χτες το είδα κιόλας, έβαλε ένα νέο τραγούδι στο άλμπουμ το οποίο σκοτώνει. Σκοτώνει, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, μπράβο, πολύ ωραίο, μου αρέσει πολύ γιατί γράφει πολύ.
0: Είναι και ωραίος καλλιτέχνης.
1: Είναι και καλό παιδί.
0: Απόν, ρεμπέτικο, μια και μιλάμε για τον Απόν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Ένα τραγούδι που αρέσει, που κερδίζει έδαφος σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη.
1: Βέβαια.
0: Και στίχους της κυρίας Χασούρα. Πρώτη φορά την βλέπω εγώ σαν στιχουργό τη συγκεκριμένη, αλλά έγραψε πολύ, έκανε πολύ ωραία δουλίτσα.
1: Πάρα πολύ ωραία δουλίτσα έχει κάνει.
0: Λοιπόν, αύριο πάνω... έχουμε Eurovision, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Το λέμε από την αρχή, θέλω, αλλά το λέμε γιατί να... γίνεται ένας χαμός με όλο αυτό.
1: Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό. Εγώ θέλω πάρα πολύ να το. Φέρει.
0: Να το σηκώσει.
1: Ναι, ρε.
0: Όλοι θέλουμε. Ποιο τυφλό δεν θέλει το φως του.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, ας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια. Ας διαλογιστούμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ό,τι και να είναι. Και ό,τι θες και να έρθει. Ας σκεφτούμε ότι αυτό το παιδί σήκωσε ένα βάρος και να σου πω κάτι, μας έκανε και να αισθανθούμε και πολύ ωραία με την επιλογή μας.
1: Και εξής.
0: Δεν δίχασε.
1: Ναι, μπράβο, μας ένωσε.
0: Δεν δίχασε. Ίσα-ίσα. Οπότε εγώ μένω σε αυτό, στο θετικό αυτή τη κατάσταση να μείνουμε.
1: Να πω κάτι μόνο που με φοβίζει.
0: Ναι.
1: Με φοβίζει αν δεν πάρει μια υψηλή θέση.
0: Ρε παιδί μου, σίγουρα θα πάρει την δεκάδα. Και να σου πω, η δεκάδα είναι πολύ ψηλή θέση. Δεν κατάλαβα. Η Μαρίνα Σάντι το 10 βγήκε και την κάναμε θεά.
1: Έχεις απόλυτο
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Το παιδί, δηλαδή, αν δεν βγει στην πρώτη τριάδα, τι θέλει να τον αφορήσουμε. Τροπή.
1: Όχι, αυτό λέω. Μαζί σου είμαι όχι, αυτό που λες.
0: Όχι.
1: 100%.
0: Ακύλα, σε είπα ακύλα. Χωρίς λόγο.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Μαζί με τον
0: Άκη. Θοδωρή Φέρης.

0: Έτσι και μια και λέγαμε Eurovision, με κλαβδί φτάσαμε στο φινάλε. Και όλο και τραγούδι, όνειρο βαθύ. Λοιπόν, τη θετική μας σκέψη να έχουμε και στον Ακύλα και στην Αντιγόνη, να σκίσουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Να πάνε. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύπρος.
1: Βέβαια.
0: Καλή επιτυχία γενικότερα. Και στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν νικητές και μόνο ακριβώς που τους γνωρίζουμε, που τους αγαπάμε. Γιατί δεν είναι μόνο να σε γνωρίζουν, είναι και να σε αγαπήσει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει δείξει τα αντίγματα τα ανάλογα.
1: Τα
0: λοιπόν, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με όλο το καυτό ρεπορτάζ της Eurovision.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί απλά μπορούμε.
1: Ναι, εντάξει, τα έχουμε κιόλα. Τα έχουμε. Γιατί έχουμε και κόσμο από εκεί μέσα, θα μας πούνε πραγματάκια.
0: Μέσα, θα πάρουμε την Κική
1: και εκεί.
0: Έλα εδώ. Κική, κουράγιο. Γιατί η Κική είναι από 1η Μαΐου.
1: Κική είναι από 1η Μαΐου εκεί πέρα. Το έχει φάει όλο.
0: Και πήγε και ο άντρας θα τη δει και πολύ ο Χάρηκα, γιατί είναι και αγαπημένο ζευγάρι και η Κική είναι και πολύ αγαπημένο άνθρωπο.
1: Και τα παιδιά πήγαν μαζί.
0: Όχι, τον Γιώργο είδα μόνο.
1: Α, οκ.
0: Μήπως
1: πήγε τα παιδιά μαζί, ποιος να ξέρει.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα κι εσύ.
1: Καλά, εντάξει, άσε με.
0: Αμέσως γιόρταζε και τη γιόρταζε η μητέρα χώρια από τα παιδιά της η γυναίκα.
1: Έλατε. Τέλος πάντων τώρα, τι λέμε.
0: Λοιπόν, Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα στην Εγκροφιά, συγγνώμη, θα είμαστε εδώ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: να σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Είστε vegan? Τότε χρειάζεται να εφευρίσκετε τρόπους για να ενισχύετε την πρόσληψη πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας στο καθημερινό μενού σας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει ο αρακάς. Όχι μόνος του, αλλά σε συνδυασμό με ρύζι και μανιτάρια. Αυτό είναι ένα χορτοφαγικό γεύμα με τα όλα του.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Daily Couscous.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Και φτάσαμε σε ένα φινάλε εβδομάδα και ένα τέλειο κουζίνα στην παρέα σου. Μόλις ξεκινήσαμε, η Ελένη Williams είναι απέναντι.
1: Παναγιώτη Θήμος κάθεται ακριβώς απέναντι. Τι με έπιασε. Παναγιώτη Θήμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Εν τω μεταξύ, θες να σου πω κάτι. Ζούμε σε μια εβδομάδα γεωργοσυνολογική που στην ουσία κορυφώνεται αύριο όλο αυτό. Για να δούμε τι θα συμβεί και τις θέσεις οι οποίες θα καταλάβουν αγαπημένες.
1: Γεωργοσυνολογική. Εγώ θα την έλεγα γεωργοσυνολογική. Είναι σαν τη λουκανικόπτα και τη λουκανόπιτα. Εσύ πώς τη λες?
0: Eurovision.
1: Όχι τη Eurovision. Τη λουκανικόπιτα ή λουκανικόπιτα.
0: Λουκανικόπιτα τη λέω.
1: Α, και εσύ λουκανικόπιτα. Λουκανόπιτα νομίζω ότι λένε στα βόρεια πάνω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Ναι.
0: Κοίτα, να σου είμαι και ειλικρινής, δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά γιατί δεν είναι από τα αγαπημένα.
1: Δεν τρως λουκανικόπιτα.
0: Πολύ σπάνια.
1: Ναι, πω πω.
0: Δηλαδή θα πρέπει να μην έχω επιλογή.
1: Κάποτε έτρωγα στο σχολείο.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ βαρύ.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ. Παναγιώτη, γι' αυτό την έτρωγα στο σχολείο, γιατί μπορούσα να τη χωνέψω. Τώρα θα πάω να τη χωνέψω στα 25 μου.
0: Έρχεται ευθύς αμέσως Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Είναι ωραίο, παραδοσιακό, νησιώτικο. Δεν είναι, είναι καινούργιο τραγούδι. Αλλά ενώ όλο το vibe είναι αυτό, έτσι, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, Daily Couscous. Εδώ είναι συντονισμένος. Παρασκευή, δεν ξέρω τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ.
1: Έχεις πολλές επιλογές πάντως.
0: Αύριο ξέρω ότι θα δεις Eurovision. Περισσότεροι θα δούμε Eurovision. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και θα βγουν και μετά επίσης.
0: Και μετά θα βγουν.
1: Μπορεί να έχουμε να γιορτάσουμε πριν και καμία.
0: Μακάρι. Θυμάμαι το 2004.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι. 12 χρονών το 2004.
0: Είχα ξεκινήσει στους δρόμους. Ούρλιαζα.
1: Στην Αμοργό έχεις ξεκινήσει.
0: Όχι, εδώ
1: είχα. Αθήνα ήσουν τότε.
0: Μόλις είχα.
1: Α, έχεις έρθει στην Αθήνα, μάλιστα.
0: Είχαν έρθει φίλοι και με είχαν πάρει μαζί. Εγώ δεν μπορούσα να ξεκινήσω
1: μόνο. Μπορεί να ξεκινήσει μόνο στους δρόμους. Ναι, εντάξει, okay. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί ο Θοδωρής το.
0: Έχω να σου πω story time.
1: Τι, από τι, από Παπαριζού.
0: Όχι, θα σου πω άλλα. Παίγει Ζήνα Άμυνα και επιστρέφω. Λένε ζευγαρά μαύρα φεγγάρια. Ακούστε λοιπόν τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, εγώ ήμουνα το Σαββατοκύριακο, είχα πάει Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και εκεί που ήμουν λοιπόν, βλέπω το. Με παίρνει ένας ξαδερφός μου, ο οποίος είναι.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε. Θέλει κάποιους μήνες για να γίνει 18.
1: Α, οκ. Okay.
0: Με παίρνει λοιπόν, μου λέει Παναγιώτη, θέλω να πάω στο τάδε μέρος.
1: Οκ. Okay. Τάδε μέρος.
0: Στο τάδε μαγαζί, ρε παιδί.
1: Α, στο τάδε μαγαζί, οκ. Okay.
0: Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν ανηλικά όταν σερβίρεται αλκοόλ, το ξέρεις αυτό.
1: Καινούριο είναι αυτό.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στα μπουζούκια βλέπεις και ανήλικα.
1: Δεν ξέρω, Παναγιώτη, δεν το βλέπω από κάτω γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια, από τα φώτα.
0: Είναι για τη ηλικία.
1: Ναι, λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι.
0: Και με okay. Παίρνει. Του λέω αγόρι μου.
1: Δεν γίνεται, αγάπη μου, γλυκιά.
0: Δεν γίνεται. Μου λέει δεν μπορεί να πάρει που ξέρει τόσο κόσμο. Λέω που ξέρω τόσο κόσμο μπορώ να πάρω. Αλλά στη φυλακή δεν μπορώ να του σηκώσω του ανθρώπου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τέλο πάντων, παρόλα αυτά λέω άντε να δω ρε παιδί μου να
1: Μπάσκε.
0: Πάρω. Παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ο άνθρωπο, μου λέει Παναγιώτη, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε. Λέω, μου λέει το καταλαβαίνω,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: με μεγάλη χαρά, μακάρι να μπορούσα να σε εξυπηρετήσω. Δεν γίνεται.
1: Αν συνοδεύονται, φαντάζομαι γίνεται, έτσι.
0: Ούτε και να συνοδεύονται.
1: Από τους γονείς τους.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Δεν γίνεται. Απαγορεύεται από τον νόμο. Και του λέω, δεν γίνεται και τα λοιπά. Μου λέει, μα εμάς μας είπε ο τάδε. Ωραία, λέει, πήγαινε στον τάδε που σας είπε να σας βάλει. Εγώ δεν μπορώ να σας βάλω.
1: Ναι.
0: Και πόσο μάλλον χεύμα βάλω μόνο εκείνο, βάλω και δεν ξέρω τους φίλους του αν ήταν
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με παίρνει η μαμά του την επόμενη μέρα, μου λέει, μπράβο, συγχαρητήρια στο φίλο σου που παρόλα αυτά ενώ τον πήρες, σου είπε όχι. Είναι απαράδεκτο και μπράβο στην κυβέρνηση που για αυτό μια τέτοια παραλήρημα.
1: Α, το βίωσε κανονικά.
0: Ναι, και να λέω, Χριστέ μου, τι τραβάω, τι τραβάω.
1: Ρεσί.
0: Αλλά πραγματικά το λέω γιατί.
1: Εντάξει, όχι, όντως
0: σίγουρα
1: μπράβο.
0: Προσπαθούν. Μπράβο στους ανθρώπους που ακολουθούν
1: κάνει...
0: πιστά το γράμμα του νόμου.
1: Ναι, Ρεσί, αλλά μου κάνει εντύπωση άμα δεν μπορείς να πας, ας πούμε, με τους γονείς σου.
0: Δεν μπορείς. Δεν μπορείς.
1: Okay.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Bee Fitter, το απόλυτο urban premium gym και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Bee Fitter, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα!
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Beefeater, το απόλυτο urban premium gym και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Beefeater, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα!
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: απόλυτο Urban Premium Gym και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα DEX απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Be fitter, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα!
1: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείτε, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιορκαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα. Μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός για 4 εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για 5η συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Είναι το σύνθημα. Φέρτο, Ακύλας, νούμερο 40. Καλή μας διασκέδαση στην παρέα μας και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

0: 38.
1: Ίσως ποτέ σου να μην έφταιξες.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού. Στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδο στο Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40. Ακύλα Φέρντο 39, Αρία Λενίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου, 38, Νίκος Βέρτης, τι να πω. Και στο νούμερο 37, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα, Άννα Βύση, Αιγαίο, νούμερο 35. 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 30

5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψε στο νούμερο 31 του Hot 40 μας. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Ακύλας Φέρ, το 39 Αρία Λινίδου, Ό,τι και να γίνει θυμίσου, 38 Νίκος Βέρτης στην Από, 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, 36 το Κελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει, 35 Άννα Βύση Αιγαίο, 34 Νατάσα Θοδωρίδου Τα χειρότερα, 33 Σταβέντο Αναστασία, Για σένα που λατρεύω, 32 Έλλη Κοκκίνη, Από πού και ως πού, και στο νούμερο 31 Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψες. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με το Γιώργο Λιβάνη, εκδοχή νούμερο 30. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30. Είναι

0: Ρυθμός 9.49.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 για 7, ναι, 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Αναβήσει εξαίρεση στο νούμερο 21 αυτή την εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Γιώργος Λιβάνης, εκδοχή. 29 Γιώργος Αγοσέως, λέει. 28 Βασίλης Καράς, Δε Μετανιώνω. 27 Παγκιζίνα, Άμυνα. 26 Νατάσα Θοδωρίδου, Φορτηγό. 25 Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. 24 Νίκος Μακρόπουλος, Εθελό Παράφορα. 23 Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 22 Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε. Και στο νούμερο 21 Άννα Βύση, Εξαίρεση. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με Απόν, Ρεμπέτικο. Νούμερο 20 ήταν στο νούμερο 23 την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο μεγάλος χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

Κανείς. 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίνο Τζόσεφιν, τι κάνεις στο νούμερο 16 του Hot 40, λίγο πριν στο 20 από Ρεμπέτικο, 19 Ανδρομάχη Σούσουρο, 18 Γιάννης Πλούταρχος, Δεν Γίνεται, και στο νούμερο 17 Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ. Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς, νούμερο 15, ήταν στο νούμερο 17 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

0: Beefeater, το απόλυτο urban premium gym και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Beefeater, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα!
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Αναστασία βρέχει στο νούμερο 11 του Hot 40 μας και πριν ανέβουμε κι άλλο. Και μπούμε το Top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Απόν Ρεμπέτικο, 19 Ανδρομάχη Σούσουρο, 18 Γιάννης Πλουταρχός Δε Γίνεται, 17 Ιουλία Καλυμάνη Ξέρεσαι Εσύ, 16 Νίνο Τζόζεφιν Τι Κάνεις, 15 Πανοσκιάμος Ξέρεις Πολλούς, 14 Νίκος Οικονομόπουλος Όπου Κι Αν Πας, 13 Ρι Ελληνίδου Εξηγήστε Μου, στο νούμερο 12 Ελένη Φουρέρα Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι και στην 11η θέση Αναστασία Βρέχει. Μπαίνουμε το πτένα αμέσως τώρα με τον Ηλία Βρετό, Μάτια Μου νούμερο 10, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Μαζί μας ο μεγάλος χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Πού αλλού στο Hot 40, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Χρήστος Αντικάη, μια καψούρα έχω στο νούμερο 6. Λίγο πριν στο 10, Λίας Βρετός Μάτια μου, 9 Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις, 8 Θοδωρής Φέρης Είπες και στο νούμερο 7 Δέσποινα Βανδύ Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη. Χρήστος Μενιδιάτης, μέχρι εκεί μπορούσες νούμερο 5, επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός στο νούμερο 2 του Hot 40, μας θυμίζω. Το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ηλίας Βετός, Μάτια μου. 9 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. 8 Θοδωρής Φέρης, Είπες. 7 Δέσποινα Βανδικών, Σταντίνος Αργυρός, Χατήρι. 6 Χρήστος Αντικά, Μια Κάψουρα Έχω. 5 Χρήστος Μενιδιάδης, Μέχρι Εκεί Μπορούσες. 4 Μαρίνα Σάτι, Λέων Βάθενς, Εδώ. 3 Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. Και στη δεύτερη θέση Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το καινούριο μας νούμερο 1 είναι ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια. Απολαύστε το. 1.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιορκαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τράμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός για 4 εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για 5η συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Ναι, το σύνθημα. Φέρτο, Ακύλας, νούμερο 40. Καλή μας διασκέδαση στην παρέα μας και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβουν τα

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού. Στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδο στο Κελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40. Ακύλας Φέρντο 39, Ρία Λενίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου. 38, Νίκος Βέρτης, τι να πω. Και στο νούμερο 37, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Άννα Βύση, Αιγαίο, νούμερο 35. 35.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.